Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

96,5. Όποιο φρέσκο ήχο τη πόλη.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.

0: αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: It's Bill Langside.
2: Chipabime. El negocio socio.

πόλης.

baby. Tú sabes que nuestro amor es cosa de locos. Así que

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
8: Δρομή. Στη ρωσική πλευρά, η αντιρροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 100 ουκρανικού drones που απειλούσαν την πρωτεύουσα Μόσχα. Τουλάχιστον 111 μετανάστες συνελήφθησαν χθες από τις μαροκινές αρχές, καθώς επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας στα σύνορα. Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί σε λόφους περίπου 3 χιλιόμετρα από τα σύνορα. 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 γυναίκες και 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες στο νότιο Λίβανο σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Πρόκειται για τον πιο βαρύ ημερήσιο απολογισμό μετά τις συμφωνίες αποκλιμάκωσης του Ιουνίου ανάμεσα στις Ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβηση στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1.54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Η Παναγία έκανε το θαύμα της και εγώ έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη για τις φωτιές, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μεταλλίου. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Αντιγόνη Ντρισπιώτη και Παναγιώτα Τσινοπούλου στον τελικό του Παναθωνίου Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Η Αντιγόνη Ντρισπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση και σε χρόνο 3.22.16, ενώ η Παναγιώτα Τσινοπούλου ήταν η πέμπτη που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 3.25.14.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιά εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλύνουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.

Ιούλιος του 1985. Ο Phil Collins βρίσκεται σε μια από τις πιο έντονες περιόδους της καριέρας του και κυκλοφορεί ένα τραγούδι με έναν παράξενο πρωταγωνιστή, τον Billy. Στο Don't Lose My Number μοιάζει να υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία πίσω από τους στίχους. Κάποιος που βρίσκεται σε φυγή, κάποιος που πρέπει να εξαφανιστεί, κάποιος που περιμένει ένα τηλεφώνημα. Μόνο που ο ίδιος ο Collins έχει παραδεχθεί ότι ούτε εκείνος ήξερε ακριβώς ποιος ήταν ο Billy. Οι στίχοι γράφτηκαν σε μεγάλο βαθμό αυθόρμητα και η ιστορία έμεινε επίτηδες θολή. Το τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία, φτάνει μέχρι το νούμερο 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια περίοδο, έξω από τη μουσική, ο κόσμος βρίσκεται σε μια ενδιαφέρουσα καμπή. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έχει μόλις αναλάβει την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης και το καλοκαίρι του 1985 αρχίζουν να διαμορφώνονται οι πρώτες κινήσεις για τη συνάντησή του με τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Μέσα στον ψυχρό πόλεμο εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις ότι οι σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων μπορεί να μπουν σε διαφορετική πορεία. Στην Ελλάδα έχει μόλις ολοκληρωθεί μια ιδιαίτερα απολωμένη εκλογική περίοδος. Το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου κερδίζει ξανά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου και ξεκινά τη δεύτερη κυβερνητική του θητεία. Ένας κόσμος που αλλάζει, με πολιτικές ισορροπίες να μετακινούνται και κοινωνίες να βρίσκονται σε ένταση. Και μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, ο Phil Collins τραγουδά για έναν Billy που κανείς δεν ξέρει πραγματικά ποιος είναι. Και τελικά αυτό δεν είχε καμία σημασία, γιατί μερικές φορές ένα τραγούδι δεν χρειάζεται να σου δώσει ολόκληρη την ιστορία, αρκεί να σου αφήσει χώρο να τη συμπληρώσεις μόνος σου.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί, καλημέρα σας από τον Sky 100,3. Μια ώρα είμαστε ήδη μαζί και έχουμε ακόμη δύο μπροστά μας. Και όσο προχωρά αυτό το αυγουστιάτικο πρωινό, διαφορετικές εικόνες υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπου ανοίγουν ήδη τα πρώτα καφέ δίπλα στη θάλασσα και οι εργαζόμενοι μιας ακόμη γεμάτης ημέρας έχουν πάρει τις θέσεις τους. Κάπου αλλού η πόλη παραμένει σχεδόν ακίνητη, με ελάχιστα αυτοκίνητα στους δρόμους και έναν ρυθμό που θα εξαφανιστεί μόλις τελειώσει ο Αύγουστος. Αυτό τον πιο ήρεμο χρόνο της Κυριακής αξιοποιούμε και εμείς για να δούμε λίγο διαφορετικά την ενημέρωση. Όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και τι σημαίνει. Συνεχίζουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα μας.

Βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου και για πολλούς αυτές οι ημέρες περνούν δίπλα στο νερό. Σε μια παραλία, σε ένα ξενοδοχείο, σε μια πισίνα, με τα παιδιά να μπαίνουν-βγαίνουν συνεχώς στο νερό και τους μεγάλους να βρίσκονται λίγα μέτρα πιο πέρα. Και επειδή αυτές είναι κατεξοχήν στιγμές χαλάρωσης, αξίζει να θυμηθούμε κάτι που εύκολα ξεχνάμε. Όταν υπάρχουν μικρά παιδιά κοντά σε μια πισίνα, η προσοχή δεν μπορεί να χαλαρώσει ούτε για λίγο. Η τραγωδία με το τετράχρονο παιδί που έχασε τη ζωή του στην πισίνα στην Πάρο το επανέφερε με τον πιο δυνηρό τρόπο στην επικαιρότητα. Σύμφωνα με στοιχεία του παρατηρίου ατυχημάτων του μη κερδοσκοπικού

βλέπουμε τα πάντα. Κι όμως ο πνιγμός ενός μικρού παιδιού μπορεί να μην έχει τίποτα από όσα φανταζόμαστε. Μπορεί να μην υπάρξουν φωνές, ούτε έντονο πλατσούρισμα, ούτε κάποια θεαματική προσπάθεια να ζητήσει βοήθεια, μπορεί να συμβεί σχεδόν αθόρυβα. Γι' αυτό επίβλεψη δεν σημαίνει απλώς ότι ένας ενήλικος βρίσκεται κοντά στην πισίνα, σημαίνει ότι κάποιος συγκεκριμένα έχει συνεχώς το βλέμμα του στο παιδί, χωρίς κινητό τηλέφωνο, χωρίς να απομακρύνεται για ένα λεπτό, χωρίς τη σκέψη ότι το προσέχει κάποιος άλλος. Και ούτε τα μπρατσάκια, ούτε τα φουσκωτά, ούτε το ότι ένα παιδί έχει αρχίσει να κολυμπά μπορούν να αντικαταστήσουν αυτή την παρουσία. Μέσα λοιπόν στη χαλάρωση αυτών των ημερών κρατάμε και αυτή την πολύ απλή υπενθύμηση. Στο νερό τα παιδιά χρειάζονται παιχνίδι και ελευθερία. Από εμάς όμως χρειάζονται κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Το βλέμμα μας συνεχώς πάνω τους.

Μερικές φορές μια τηλεοπτική εικόνα μπορεί να ανοίξει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα στην περιοχή της Τραπεζούντας. Ένα παλιό μοναστήρι, χτισμένο πάνω σε απόκρημνο βράχο, εμφανίζεται σε μια νέα τουρκική τηλεοπτική παραγωγή ως εντυπωσιακό σκηνικό. Για τον περισσότερο κόσμο είναι απλώς ένα επιβλητικό τοπίο. Για τον ποντιακό ελληνισμό όμως έχει όνομα, ιστορία και μνήμη. Είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου η Περιστεριώτα, ένα από τα σημαντικότερα μοναστικά κέντρα του Πόντου, μαζί με την Παναγιά Σουμελά και τον Άγιο Ιωάννη τον Βαζελώνα. Όπως αναδεικνύει το Πόντος News, η μονή ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα και για περισσότερο από μια χιλιετία συνδέθηκε με τη θρησκευτική ζωή, με την παιδεία και την παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή. Και αυτή ακριβώς η εικόνα προβάλλεται τώρα στο τρέιλερ ενός νέου τουρκικού σίριαλ. Τα ερείπια του μοναστηριού χρησιμοποιούνται ως μέρος του μυστηριακού τοπίου του Πόντου σε μια ιστορία έρωτα, οικογενειακών συγκρούσεων και βεντέτας. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που στην Τουρκία ιστορικά ελληνοορθόδοξα μνημεία του Πόντου επανασυστήνονται ως τουριστικές εικόνες και τηλεοπτικά σκηνικά, ενώ η ελληνική και ορθόδοξη ταυτότητά τους μένει συχνά πολύ πιο πίσω. Η Παναγιά Σουμελά είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η ίδια η Άγκυρα την έχει εντάξει στην τουριστική προβολή της περιοχής, ακόμη και μέσα από κρατικές καμπάνιες και παραγωγές που προβάλλουν την Τραπεζούντα και τον Εύξηνο Πόντο. Τώρα βλέπουμε κάτι αντίστοιχο και με τον Περιστεραιώτα, αυτή τη φορά μέσα από εμπορική τηλεοπτική παραγωγή. Δηλαδή τα μνημεία αυτά επιστρέφουν στο κάδρο μέσα από την τουρκική τουριστική και τηλεοπτική αφήγηση και το κρίσιμο είναι τι ακριβώς μπαίνει στο κάδρο και τι μένει έξω. Μάλιστα υπάρχουν πλέον σχέδια για και μελέτες διάσωσης και αποκατάστασης του Περιστεραιώτα και του Βαζελώνα και εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Η Τουρκία ανακαλύπτει ξανά την αξία αυτών των μνημείων ως εικόνα και ως τουριστικό κεφάλαιο. Πριν όμως ακόμη εξασφαλιστεί η ουσιαστική προστασία τους και χωρίς η ιστορική τους ταυτότητα να ακολουθεί πάντα με την ίδια ένταση. Γιατί αυτά τα μοναστήρια δεν είναι μόνο πέτρες, ερείπια και εντυπωσιακά πλάνα, είναι και η μνήμη των ανθρώπων που τα έκτισαν και τα κράτησαν ζωντανά για αιώνες και η ιστορία ενός ολόκληρου τόπου.

σε μια εποχή όπου σχεδόν τα πάντα στη δουλειά περνούν μέσα από μια οθόνη, ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλεδιασκέψεις, κοινά αρχεία, εφαρμογές, τεχνητή νοημοσύνη. Οι επιχειρήσεις επενδύουν δισεκατομμύρια στην αυτοματοποίηση και κάθε νέο εργαλείο υπόσχεται ότι θα κάνει τη δουλειά μας ακόμη πιο ψηφιακή. Κι όμως μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται και μια μικρή επιστροφή σε κάτι πολύ παλιότερο. Στο χαρτί και το στυλό. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η επιστροφή δεν έρχεται από μεγαλύτερους εργαζόμενους που νοσταλγούν έναν κόσμο πριν από τους υπολογιστές. Έρχεται κυρίως από τους νεότερους, από τη λεγόμενη Gen Z, δηλαδή τη γενιά που γεννήθηκε περίπου από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και μετά και μεγάλωσε με το διαδίκτυο, με τα κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες ως δεδομένο κομμάτι της καθημερινότητας. Όπως αποτυπώνει στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο του το Πολίτικο, αυτά τα στοιχεία σας μεταφέρω, γραφεία τους εμφανίζονται ξανά σημειωματάρια, καλά στυλό, χειρόγραφες λίστες και πολύχρωμα αυτοκόλλητα χαρτάκια για σημειώσεις. Δεν πρόκειται μόνο για μόδα. Νεότεροι εργαζόμενοι λένε ότι γράφοντας με το χέρι συγκεντρώνονται καλύτερα σε μια σύσκεψη και θυμούνται ευκολότερα τις πληροφορίες. Κυρίως όμως βρίσκουν έναν τρόπο να ξεφύγουν έστω για λίγο από αυτή τη συνεχή ροή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ειδοποιήσεων. Σε πρόσφατη μάλιστα αμερικανική έρευνα, η συντριπτική πλειονότητα νεότερων εργαζομένων ανέφερε ότι αισθάνεται μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν διαγράφει με το χέρι μια ολοκληρωμένη δουλειά από μια λίστα, παρά όταν τσεκάρει ένα κουτάκι στην οθόνη. Υπάρχει όμως και κάτι βαθύτερο πίσω από αυτή την επιστροφή. Οι ίδιοι εργαζόμενοι μιλούν για την ανάγκη να κάνουν τον χώρο εργασίας λίγο περισσότερο δικό τους. Ένα σημειωματάριο που διάλεξαν οι ίδιοι, ένα αγαπημένο στυλό, μερικά προσωπικά αντικείμενα ή ένα post-it στην οθόνη δίνουν προσωπικότητα σε γραφεία που συχνά γίνονται όλο και πιο απρόσωπα και κοινόχρηστα. Και κάπως έτσι δημιουργείται αυτό το ενδιαφέρον παράδοξο. Η γενιά που μεγάλωσε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μέσα στην ψηφιακή εποχή δεν γυρίζει φυσικά την πλάτη στην τεχνολογία. Φαίνεται όμως να ανακαλύπτει ξανά κάτι που οι προηγούμενες γενιές θεωρούσαν αυτονόητο. Ότι μερικές φορές ένα χαρτί, ένα στυλό και λίγα λεπτά χωρίς ειδοποιήσεις αρκούν για να σκεφτούμε λίγο πιο καθαρά.

Ακούστε τώρα μια μικρή ιστορία από την Αγγλική Ήπεθρο, που πίσω από την παράξενη πρώτη της εικόνα κρύβει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Το Πίντικτον είναι ένα μικρό χωριό στη Νότια Αγγλία, στο Oxfordshire, κοντά στην Οξφόρδη, και περίπου μια ώρα και κάτι οδικός βορειοδυτικά του Λονδίνου, με περίπου 350 κατοίκους. Και οι κάτοικοι του αποφάσισαν να κάνουν κάτι μάλλον ασυνήθιστο. Ψήφισαν συμβολικά υπέρ της αποχώρησης του χωριού τους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν διεκδικούν βέβαια πραγματικό ανεξάρτητο κράτος. Διαμαρτύρονται για το κυβερνητικό σχέδιο να μετατραπεί μια γειτονική πρώην στρατιωτική εγκατάσταση σε χώρο φιλοξενίας έως και 1.250 ετούντων άσυλο, αριθμός περισσότερο από τριπλάσιος από ολόκληρο πληθυσμό του χωριού. Και εδώ βρίσκεται η ουσία της ιστορίας. Οι κάτοικοι λένε ότι δεν ζητούν να εξαιρεθούν από την ευθύνη φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Ρωτούν όμως αν μια μικρή αγροτική κοινότητα με περιορισμένες υποδομές μπορεί να δεχθεί μια τόσο μεγάλη δομή, και κυρίως γιατί μια τέτοια απόφαση ελήφθη χωρίς ουσιαστική προηγούμενη διαβούλευση. Το ίδιο το τοπικό συμβούλιο δηλώνει ότι δεν ενημερώθηκε παρά λίγο πριν να ανακοινωθούν τα σχέδια και ζητά απαντήσεις για ασφάλεια, για υπηρεσίες, για υποδομές. Η κυβέρνηση απαντά από την άλλη ότι δεν μπορούν οι φτωχότερες περιοχές της Βρετανίας να σηκώνουν μόνες τους το βάρος και ότι και πιο εύπορες κοινότητες πρέπει να συμμετέχουν. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, ο Άντι Μπέρναμ, δηλώνει ότι θα ακούσει τις ανησυχίες των κατοίκων. Και κάπως έτσι μια σχεδόν χιουμοριστική ιδέα περί ανεξαρτησίας αποκτά ένα πραγματικό πολιτικό περιεχόμενο, γιατί πίσω από το δημοψήφισμα του Πίντικτον υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά πολύ περισσότερους από 350 ανθρώπους. Πόσο λόγο πρέπει να έχει μια τοπική κοινωνία όταν το κράτος αποφασίζει κάτι που μπορεί να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά της.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα.
4: Κόσμος 96,5.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Κύριοι, 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στη Σκύρο και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων, καίγοντας πευκό δάσος. Με το πρώτο φως της ημέρας στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο νησί έχουν μεταβεί δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 49 χρόνια, στις 16 Αυγούστου του 1977, φεύγει από τη ζωή ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν για πάντα τη σύγχρονη μουσική. Ο Elvis Presley ήταν μόλις 42 ετών, είχε όμως ήδη προλάβει να δημιουργήσει έναν μύθο που ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια του rock and roll. Στην Αμερική της δεκαετίας του 50 εμφανίζεται σε μια στιγμή κατά την οποία μια νέα γενιά αναζητά τον δικό της ήχο, τη δική της εικόνα και έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Ο Elvis συνδυάζει επιρροές από τον blues, από την country και τον gospel και τις μεταφέρει σε ένα τεράστιο κοινό. Η φωνή του, η κίνησή του πάνω στη σκηνή και η εικόνα του προκαλούν ενθουσιασμό στους νέους, αλλά και έντονες αντιδράσεις στη συντηρητική Αμερική της εποχής. Οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, ακολουθούν ο κινηματογράφος, οι μεγάλες συναυλίες και μια δημοτικότητα που πολύ γρήγορα ξεπερνά τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κάπως έτσι γεννιέται ο βασιλιάς του rock and roll. Και σχεδόν μισό αιώνα μετά το θάνατό του, η μουσική του εξακολουθεί να ακούγεται και η εικόνα του παραμένει αναγνωρίσιμη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί ο Elvis δεν υπήρξε απλώς ένας μεγάλος στάρ, ήταν ένας από εκείνους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη γενιά άκουγε, έβλεπε και ζούσε τη μουσική.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στη συχνότητα του Sky 100,3, 7:30 το πρωί. Μέσα στον Αύγουστο είναι εύκολο να δημιουργείται η αίσθηση ότι ο κόσμος έχει πατήσει για λίγο το κουμπί της παύσης. Στην πραγματικότητα όμως οι εξελίξεις συνεχίζονται. Η τεχνολογία αλλάζει την καθημερινότητά μας. Η κλιματική κρίση αφήνει όλο και πιο έντονα σημάδια. Κοινωνικές συνήθειες μεταβάλλονται και επιστημονικές έρευνες ανοίγουν διαρκώς νέες συζητήσεις. Από αυτές τις μικρές και μεγαλύτερες μεταβολές κρατάμε μερικές και σήμερα και θέλουμε να ασχοληθούμε. Και παρέα εδώ συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε βεβαίως και με καλημέρες προς εσάς. Καλημέρα στην Εύα από την Αθήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στον φίλο τον Μανώλη. Επίσης σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα σε όλους μας. Καλή Κυριακή. 16 Αυγούστου εδώ. Παρέα, συντροφιά και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας.

0: Για πολλά χρόνια όταν μιλούσαμε για την κλιματική αλλαγή, οι εικόνες που ερχόταν στο μυαλό μας ήταν μάλλον μακρινές. Πάγοι που λιώνουν στους πόλους, παγόβουνα, κάτι που συνέβαινε στο μέλλον και θα αφορούσε κυρίως τις επόμενες γενιές. Μόνο που σήμερα οι εικόνες είναι πολύ πιο κοντά. Στη Βόρεια Μακεδονία, καπνοπαραγωγοί στο Πρίλεπ μαζεύουν πλέον τα καπνά με φακούς μέσα στη νύχτα, γιατί η ακραία ζέστη κάνει τη δουλειά την ημέρα σχεδόν αδύνατη. Στη Ρώμη, η στάθμη του Τίβερη έπεσε τόσο χαμηλά ώστε εμφανίστηκαν ξανά τα ερείπια της λεγόμενης γέφυρας του Νέρονα. Και γύρω μας βλέπουμε καύσονες, ξηρασία και πυρκαγιές να γίνονται ολοένα συχνότερο κομμάτι του ευρωπαϊκού καλοκαιριού. Μόνο που υπάρχει και κάτι ακόμη. Όλα αυτά έχουν πλέον και λογαριασμό. Στην παραγωγή τροφίμων, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στην εργασία και τελικά στην τσέπη μας. Για να δούμε λοιπόν πόσο έχει ήδη αλλάξει η πραγματικότητά μας, έχουμε μαζί μας τον καθηγητή φυσικής, περιβάλλοντος και κλίματος στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρτάλη. Κύριε Καρτάλη, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Καρτάλη, μήπως έχουμε περάσει πλέον από την εποχή που ρωτούσαμε τι θα συμβεί αν αλλάξει το κλίμα, στην εποχή που πρέπει να ρωτάμε πώς θα ζήσουμε με τις αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει?
1: Πρέπει να κάνουμε και τα δύο. Ιδιαίτερα το δεύτερο, πώς θα ζήσουμε, δηλαδή πώς θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες, και μαζί να βάλουμε ένα καινούργιο ερώτημα, πώς μπορούμε να περιορίσουμε το πρόβλημα, ενώ το πρόβλημα στη ρίζα του. Γιατί μιλάμε για την προσαρμογή, δηλαδή πώς μπορούμε να κάνουμε τις πόλεις μας πιο φιλικές, πιο δροσερές, τα δάση να τα προστατεύσουμε. Όμως πρέπει να πάμε κάποια βήματα πίσω και να δούμε πώς σταματάμε την κλιματική αλλαγή. Το να τη σταματήσουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε ο καθένας μόνος μας, πρέπει να το κάνουμε τα κράτη μαζί, σημαίνει σταδιακή απομάκρυνση από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων, δηλαδή άνθρακα, πετρελαίου και φυσικό αερίο, τα οποία όταν καίγονται, όταν χρησιμοποιούνται, παράγουν τις χημικές ενώσεις που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Άρα λοιπόν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο μετριασμός, όπως λέμε, να μειωθούν οι εκπομπές με την αλλαγή στην καθαρή ενέργεια, και είναι η προσαρμογή, δηλαδή πρέπει να κάνουμε το μεταξύ, στο ενδιάμεσο διάστημα, μέχρι να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος, ώστε να προστατευτεί ο άνθρωπος, η φύση, οι παραγωγικές διαδικασίες που σωστά είπατε, και όλα τα φυσικά αγαθά τα οποία έχουμε συνηθίσει να τα θεωρούμε αυτονόητα.
0: Μας μεταφέρετε ουσιαστικά και τη λύση, αν μου επιτρέπετε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η εικόνα από την Βόρεια Μακεδονία που προανέφερα. Άνθρωποι να μαζεύουν καπνά μέσα στη νύχτα, με φακούς στο κεφάλι, επειδή δεν μπορούν πλέον να εργαστούν κανονικά μέσα στην ημέρα. Και μήπως αυτή είναι τελικά η πιο απλή εικόνα της κλιματικής αλλαγής, ότι δηλαδή αρχίζει να αλλάζει ακόμη και τις ώρες που δουλεύουμε, τον τρόπο που καλλιεργούμε, την ίδια μας την καθημερινότητα?
1: Συμβαίνει ήδη αυτό που λέτε, και μάλιστα στις συνθήκες των καυσώνων που είναι συχνότεροι στην περιοχή της Μεσογείου, αλλά και όπως είπαμε και σε άλλες περιοχές πλέον. Τα επαγγέλματα τα οποία λειτουργούν στην ύπαιθρο, στον ανοιχτό χώρο, είναι τα περισσότερα ευάλωτα. Είναι άνθρωποι που είναι στην εστίαση και στον τουρισμό, οι άνθρωποι στον αγροτικό χώρο, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, ενώ εξωστικίστα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι περισσότερο ευάλωτοι, γιατί είναι εκτεθειμένοι σε πολύ αρνητικές και πολύ ανθυγιεινές συνθήκες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Και ο άνθρωπος που λειτουργεί μέσα σε μια πόλη που περπατά είναι εκτεθειμένος, και μάλιστα όσο πιο πυκνοδομημένη μια πόλη, τόσο περισσότερο δέχεται ποσά θερμότητας και νιώθει ότι η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από αυτή του θερμομέτρου που έχει ακούσει στο ραδιόφωνο ή στη τηλεόραση. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια νέα συνθήκη που διαμορφώνεται εδώ και χρόνια, σταδιακά κλιμακώθηκε, είναι πλέον πολύ ενισχυμένη, στατιστικά αποδεδειγμένη, γιατί ξέρετε υπάρχει μια αμφισβήτηση πολλές φορές στα επιστημονικά στοιχεία, και καλό είναι να υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί πολλές φορές ακούμε στοιχεία τα οποία βασίζονται σε μια χρονιά και μόνο και σε δύο, ενώ δεν είναι έτσι η κατάσταση, για να δώσει μια πραγματική εικόνα για το πώς εξελίσσεται και αν έχει προκύψει κλιματική αλλαγή σε κάποιο τομέα, θα πρέπει να έχει μια μακράχρονο σειρά. Δηλαδή περίπου 20 με 30 χρόνια στοιχεία που σου επιτρέπουν να πάρεις να έχεις ένα σημαντικό συμπέρασμα. Όμως η τάση δεν είναι θετική, είναι σίγουρο αυτό. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία συναρτώνται με τις υψηλές θερμοκρασίες, με την αυξανόμενη ξηρασία, την αναφέρατε στην εισαγωγή σας για τον Τίβερη, αλλά και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τροποποίηση στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία που δεν τις είχαμε καταγράψει στο παρελθόν, ενώ η επιστημονική κοινότητα και κάνουν τους καύσωνες αλλά και τα ακραία φαινόμενα πιο συχνά.
0: Επειδή είπατε για ακραία φαινόμενα, να έρθουμε λίγο και στις πυρκαγιές, γιατί εδώ πολλές φορές γίνεται και μια απλοποίηση. Η κλιματική αλλαγή δεν βάζει από μόνη της τη φωτιά. Τι αλλάζει όμως τις συνθήκες ώστε μια πυρκαγιά να μπορεί να γίνει ευκολότερα μεγαλύτερη, όπως βλέπουμε και όλες αυτές τις μέρες, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, εντονότερη και πολύ δυσκολότερα να ελεγχθεί?
1: Είναι το υπόβαθρο που αλλάζει. Δηλαδή, μια περιοχή δασική, λόγω της ξηρασίας και πιθανότητα υψηλών θερμοκρασιών ενός έντονου καύσωνα, καθιστά την δασική ύλη καύσιμη. Την ξηραίνει. Όταν αναφλέγεται η πυρκαγιά από ένα άλλο αίτιο που έχει φυσικά από την κλιματική αλλαγή, η πυρκαγιά είναι πολύ επιθετική και δύσκολα κατασβέσιμη. Και μάλιστα σε συνθήκες που ακολουθούν, η πυρκαγιά που ακολουθούν έναν εκτενή καύσον, όπως ήταν το καλοκαίρι του 2022, αν δεν κάνω λάθος, στο Καπανδρίτη, που είχε προηγηθεί και ένας δεκαήμερος καύσωνας, αλλά και αρκετή ισχυρή ξηρασία, τέτοιου είδους πυρκαγιές παράγουν το δικό τους καιρό, δηλαδή δημιουργούν μια αστάθεια στις μετεωρολογικές τοπικές συνθήκες και έτσι τις καθιστούν και πιο εύκολα επεκτάσιμες. Άρα λοιπόν η κλιματική αλλαγή έχει αυτό το πρόσημο στις πυρκαγιές. Από εκεί πέρα όμως οι δασικές πυρκαγιές δεν προκύπτουν μόνο επειδή αυξήθηκε η ξηρασία και αυξήθηκε η θερμοκρασία και είχαμε καύσωνες. Προκύπτουν επίσης και είναι επιθετικές γιατί έχουν επικνώσει τα δάση, έχουν φύγει οι αγροτικές καλλιέργειες μέσα από τα δάση με αποτέλεσμα να εξαφανίστηκαν ουσιαστικά ή να περιορίστηκαν οι φυσικές αντιπυρικές ζώνες όπως είναι οι αγροτικές καλλιέργειες. Πύκνωσαν τα δάση γιατί στη θέση των αγροτικών καλλιεργιών προέκυψαν χόρτα, φύσαν ή εν τέλει δέντρα. Όλα αυτά δημιουργούν μια νέα μάζα χωρίς αντιστάσεις όπως ήταν στο παρελθόν. Τα επαγγέλματα τα δασικά βγήκαν από το δάσος που κάναν μια διαχείριση της βιομάζας, της δασικής βιομάζας. Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της πολεοδομικής εξάπλωσης, δηλαδή οικισμοί και κτίρια που μπαίνουν μέσα στα δάση. Ξέρετε, πέρυσι είχαμε μια φωτιά στην Πάτρα, τότε είχαμε μια φωτιά στη Βόρεια Αττική. Στις δύο περιπτώσεις υπήρχε αναφορά στον τύπο αλλά και στην καθημερινή συζήτηση ότι μπήκε η φωτιά στην πόλη. Είναι ακριβώς αντίθετο. Μπήκαν οι πόλεις μέσα στα δάση και έτσι έγιναν περισσότερες ευάλωστες οι πόλεις στις δασικές πυρκαγιές.
0: Κύριε Καρτάλη, εμείς που ζούμε στη Μεσόγειο, σε μια περιοχή που εσείς οι επιστήμονες έχετε χαρακτηρίσει ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την Ελλάδα των επόμενων ετών? Περισσότερη ζέστη, λιγότερο νερό, μεγαλύτερη πίεση στη γεωργία. Τι θα αντιληφθεί πρώτα ο πολίτης έντονα?
1: Οι θερμοκρασιακές συνθήκες επηρεάζουν όλους τους κλάδους. Στην Ελλάδα, μεσογειακή χώρα, Ανατολική Μεσόγειος, ο συνδυασμός δεν είναι καλός. Όταν έχει ψηλές θερμοκρασίες και επίμονους καύσωνες, επηρεάζει την γεωργική παραγωγή, την επάρκεια των υδατικών πόρων, τον τουρισμό, τη ζωή στις πόλεις, το δασικό πλούτο. Το είπαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό τι πώς μεταφράζεται σε αυτό που λέμε σχέδια προσαρμογής. Τι πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε τις υποδομές πιο ανθεκτικές σε αυτό το νέο κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, όπως και αν αυτός εκδηλώνονταν, είναι καύσωνα σαν ξηρασία, αν είναι μια ακραία καταιγίδα που προκαλεί ένα πλημμυρικό φαινόμενο, αν είναι η άνθρωση στάθμης της θάλασσας που και αυτή είναι ένας από τους κλιματικούς κινδύνους. Να φτιάξουμε τα σχέδια προσαρμογής. Δηλαδή, ας πάρουμε για παράδειγμα μια αστική περιοχή, μεγάλη αστική περιοχή, πυκνοδομημένη, με υψηλή κυκλοφορία χιλιωμάτων, που είναι και αυτή πηγή θερμότητας. Αυτή την περιοχή πρέπει να την κάνεις περισσότερο φιλική στον κάτοικο. Δηλαδή, να έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες, είναι πιο δροσερή, να έχει περισσότερο πράσινο, δηλαδή καλύτερα κτίρια μονωμένα σε σχέση με τις θερμικές συνθήκες, να έχει μικρότερη κυκλοφορία οχημάτων σε ορισμένες περιοχές που είναι θερμικά επιβαρημένες. Δηλαδή, πράγματα, δράσεις ουσιαστικά. Συναρτημένες μεταξύ τους που μειώνουν το θερμικό κίνδυνο. Αντίστοιχα, σκεφτούμε και τη γεωργική παραγωγή, τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Κάθε μία κατηγορία θέλει το δικό της σχέδιο για να μπορέσει να είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής και να αντέξουν και παραγωγικές διαδικασίες.
0: Εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να αλλάξει ακόμα και ο τεριστικός μας χάρτης, δηλαδή να αρχίσουμε να βλέπουμε, να διαφημίζουμε γιατί όχι, περισσότερους επισκέπτες άνοιξη και φθινόπωρο, για παράδειγμα, και λιγότερους στις πιο θερμές εβδομάδες του Ιουλίου και του Αυγούστου που έχουμε συνηθίσει.
1: Αυτό γίνεται αυτόματα στις πληροφορίες. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι υπάρχουν περισσότερες ροές επισκεπτών σε μήνες που είναι πιο μακρινοί από το καλοκαίρι, επειδή δεν επιθυμούν να εκτεθούν στις ακραίες θερμικές συνθήκες και στους καύσωνες, ανεξάρτητα το γεγονός ότι φέτος και βορειότερες γεωγραφικές περιοχές έζησαν τους καύσωνες που ζούμε εμείς πάρα πολλά χρόνια τώρα. Αλλά υπάρχει μια μετακίνηση τουριστικού ρεύματος προς μήνες που δεν είναι οι βασικοί καλοκαιρινοί μήνες, επειδή ακριβώς θέλουν να αποφύγουν τις βεβαρημένες θερμικές θερμοκρασιακές συνθήκες. Άρα αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και μια ευκαιρία μιας αναδιάθρωσης τουριστικού προϊόντος, ώστε να μπορέσει να συναντηθεί καλύτερα και με τις κλιματικές συνθήκες που αναπτύσσονται. Αντίστοιχη αναδιάθρωση πρέπει να γίνει και σε άλλους κλάδους. Παραδείγματος χάρη στην αγροτική παραγωγή πρέπει να χρησιμοποιηθούν φυτά τα οποία είναι περισσότερο ανθεκτικά στις ψηλές θερμοκρασίες. Το ίδιο και στις πόλεις. Ξέρετε, στις πόλεις και στην Αθήνα υπάρχουν δέντρα τα οποία όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου κλείνουν τους σπόρους τους για να μην σκάσουν, να μην καούν λόγω της εξάρτησης, με αποτέλεσμα αντί να είναι πηγές δροσισμού είναι θερμικές μηχανές. Άρα λοιπόν έχεις και λες τι δέντρα πρέπει να βάλω. Δεν μπορώ να βάζω ότι δέντρα έβαζα στο παρελθόν. Οι συνάδελφοι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ενώ ότι πρέπει να βάζουμε χαλουπιές και μουριές που αντέχουν σε πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες από αυτές που είχαμε γνωρίσει. Άρα λοιπόν προκύπτει ένας συνεχής μετασχηματισμός που έχει βέβαια την πολύ μεγάλη εικόνα να φύγουμε από τα λιτά καύσιμα και να πάμε στην καθαρή ενέργεια, ήλιο, άνεμο, υδροελεκτρική ενέργεια, πράσινο υδρογόνο, οτιδήποτε έρθει στην παραγωγή και στις επόμενες ετία και δεκαετίες. Και βεβαίως εντωμεταξύ να προετοιμαζόμαστε για δυσκολότερες συνθήκες ώστε να είναι και ο πολίτης ασφαλής, να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής και να μην χαθούν παραγωγικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες.
0: Με αυτό ήθελα να κλείσουμε κιόλας, με κάτι που νομίζω απασχολεί πολύ τον κόσμο. Αν δεχθούμε ότι ένα μέρος αυτής της κλιματικής αλλαγής, όπως την αποκαλούμε πλέον και την γνωρίζουμε σαν ορολογία, βρίσκεται ήδη εδώ, υπάρχει ακόμη χρόνος να περιορίσουμε σημαντικά αυτό που έρχεται όπως μας το περιγράφετε, ή η συζήτηση πλέον αφορά κυρίως το πώς θα προσαρμοστούμε, όπως μας αναδείξατε και από τη συζήτηση που κάναμε?
1: Είναι και τα δύο, είναι υποχρεωτικά και τα δύο. Και κυρίως το πρώτο, το οποίο θα λύσει και την ανάγκη του δεύτερου, δηλαδή της προσαρμογής. Ο μετριασμός, δηλαδή να περιοριστούν οι εκπομπές των χημικών ενώσεων που παράγουν το πρόβλημα, προκαλούν το πρόβλημα. Αυτό θα συμβεί όταν φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα όλο και περισσότερο και πάμε στην καθαρή ενέργεια. Αξίζει όμως να πούμε, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα ερώτημα ότι τίποτα δεν έχει καταφέρει η διεθνή κοινότητα αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξίζει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται, της ηλεκτρικής, όχι της θερμικής, είναι από τον ήλιο και τον άνεμο. Και μάλιστα υπάρχουν χώρες που έχουν παραγωγή 80-90% με αποτέλεσμα να έχουν και λιγότερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και να έχουν και πολύ καλύτερες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η χώρα μας είναι στο 56%. Ναι. Είναι χαμηλότερα στο περίπου στο 30-35%, αν θυμάμαι καλά, αν συνυπολογίσουμε και τη θερμική ενέργεια, τη θέρμανση δηλαδή των σπιτιών. Αλλά πάντα υπάρχει μια πρόοδος. Άρα λοιπόν δεν έχει χαθεί το στοίχημα. Απλά, όχι απλά, δύσκολα θα έλεγα. Ναι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι κυβερνήσεις, τα κράτη εφαρμόζουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν με αργότερο ρυθμό από την εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή. Μάλλον η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.
0: Και ίσως είναι αυτό που αξίζει να κρατήσουμε, κύριε Καρτάλ, κιόλας, πως η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μόνο μια εικόνα από κάποιο μακρινό παγόβουνο. Αυτή τη σύγκριση κάνω πάντα όταν σκέφτομαι το συγκεκριμένο φαινόμενο. Είναι οι ώρες που μπορούμε να δουλέψουμε, είναι το νερό που έχουμε διαθέσιμο, είναι οι καλλιέργειες μας, είναι οι φωτιές, είναι οι διακοπές μας και στο τέλος είναι και οι τιμές που πληρώνουμε.
1: Όλα μαζί είναι, όλα μαζί είναι. Γιατί τώρα αυτό το καλοκαίρι που υπήρχε αυτό ο μεγάλο ξηρασία και υψηλέ θερμοκρασίε στην κεντρική Ευρώπη, αυξήθηκαν οι τιμέ του ρεύματο, επειδή υπήρχε έλλειμμα παραγωγή ρεύματο από θερμοελεκτρικά εργοστάσια και υδροελεκτρικά εργοστάσια. Άρα λοιπόν επηρεάστηκε πάλι ο καταναλωτή, ο πολίτη, θα έλεγα. Είναι ένα κύκλο που είναι αλλοσυναρτώμενε οι παράμετροι που το συνδέουν, το συνθέτουν και έχει πολύ μεγάλη σημασία κάθε μία παράμετρο να εξετάζεται σε συνάρτηση με την άλλη. Αυτό που λέμε. Πολυκρίση. Έχουμε πολλές κρίσεις ταυτόχρονα. Μια ξηρασία προκαλεί μια ακραία δασική πυρκαγιά. Ενισχύει μάλλον μια δασική πυρκαγιά και την κάνει ακραία. Ένα ακραίο κλιματικό φαινόμενο μπορεί να δημιουργήσει ένα πλημμυρικό φαινόμενο σαν του Ντάνιελ και να πλήξει την αγροτική παραγωγή μιας πολύ σπουδαίας περιοχής της Ελλάδος, της Θεσσαλίας. Αυτό είναι η λεγόμενη πολυκρίση. Τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο πια μεταξύ τους. Να πούμε και κάτι ακόμα. Επειδή πολλές φορές ακούγεται, δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα θα έχουμε καύσωνες, ούτε κάθε μέρα θα έχουμε ξηρασία. Απλώς αυτό που συμβαίνει είναι ότι στατιστικά βλέπουμε ότι όσο περνούν τα χρόνια επιδεινώνονται οι τιμές. Μπορεί να έχουμε ένα δροσερό καλοκαίρι όπως είχαμε φέτος και να έχουμε ένα πάρα πολύ βαρύ καλοκαίρι του χρόνου. Η τάση είναι αυξητική, αυτό έχει σημασία.
0: Κύριε Καρτάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Καρτάλης, καθηγητής φυσικής, περιβάλλοντος και κλίματος στο ΕΚΠΑ. Καλή σας ημέρα.
1: Εμένα σας ευχαριστώ πολύ.

και να παραμείνουμε στο θέμα, αλλά να το δούμε από μια λίγο διαφορετική οπτική. Στον πόλεμο της Ουκρανίας έχουμε μάθει να παρακολουθούμε πυράβλους, ντρόουν, μέτωπα και επιθέσεις σε λιμάνια. Υπάρχει όμως ένας ακόμη παράγοντας που δύσκολα θα σκεφτόταν κανείς ότι μπορεί να επηρεάσει έναν πόλεμο. Η ξηρασία. Για να καταλάβουμε γιατί, πρέπει πρώτα να δούμε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ουκρανίας, που δεν είναι άλλο από το πώς θα βγάλει τα σιτηρά της από τη χώρα. Η Ουκρανία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς προμηθευτές σιτηρών στις διεθνείς αγορές, όμως οι συνεχείς ρωσικές επιθέσεις στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας κάνουν τις θαλάσσιες εξαγωγές όλο και δυσκολότερες. Έτσι το Κίεβο αναγκάστηκε να αναζητήσει άλλους δρόμους και ένας από τους σημαντικότερους είναι ο Δούναβης. Μόνο που φέτος ο ποταμός έχει πολύ λιγότερο νερό. Η ζέστη και η παρατεταμένη ξηρασία έχουν ρίξει τη στάθμη του, δυσκολεύοντας τη ναυσιπλοεία ακριβώς τη στιγμή που η Ουκρανία τον χρειάζεται περισσότερο. Και ακόμη και αν συνδυαστούν ο Δούναβης και οι σιδηρόδρομοι, μπορούν να μεταφέρουν περίπου το 1/3 όσων διακινούν υπό κανονικές συνθήκες στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Άρα το πρόβλημα γίνεται διπλό. Η Ρωσία χτυπά την κύρια έξοδο των Ουκρανικών εξαγωγών και η ξηρασία δυσκολεύει μια από τις βασικές εναλλακτικές. Αυτό σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, λιγότερα έσοδα για την Ουκρανία και πιθανώς μικρότερες ποσότητες σιτηρών στις διεθνείς αγορές. Το Κίεβο προειδοποιεί ότι περισσότερα από 30 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών και ελαιούχων σπόρων μπορεί να μην φτάσουν τελικά στους αγοραστές αν συνεχιστούν αυτές οι διαταραχές. Και κάπου εδώ εμφανίζεται αυτό το παράδοξο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φυσικά δεν ελέγχει τον καιρό, όμως η ξηρασία μπορεί να πετύχει κάτι που εξυπηρετεί τη Μόσχα. Την ώρα που η Ρωσία χτυπά τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, ο χαμηλός Δούναβης δυσκολεύει και την εναλλακτική έξοδο των Ουκρανικών σιτηρών προς την Ευρώπη. Και ο ίδιος ο ποταμός προσφέρει φέτος μια σχεδόν συμβολική εικόνα. Στη Σερβία τα νερά υποχώρησαν τόσο ώστε εμφανίστηκαν ξανά γερμανικά πολεμικά πλοία που είχαν βυθιστεί το 1944. Ένας παλιός πόλεμος αναδύεται από τα νερά, την ώρα που ο Δούναβης επηρεάζει και έναν καινούριο.

Και σε μια σημαντική υπενθύμηση, το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα υπενθυμίζουμε, 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς σπουδαίοι καλλιτέχνες, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τρενταφυλλίδης, Ελενίτσα Λιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες θυμίζουμε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και βέβαια τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν που αλλού στην προστασία του περιβάλλοντος.

Καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα στην παρέα της εκπομπής. Την καλημέρα μας στην φίλη την Κορίνα. Την καλημέρα μας στην Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά μας στο Νέο Φάλιρο, που μας στέλνουν τις δικές τους καλημέρες μέσα από την πλατφόρμα των μηνυμάτων μας. Να είστε καλά, καλή Κυριακή σε όλους. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων, να ενημερωθούμε για τα όσα συμβαίνουν σε Ελλάδα και κόσμο, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
7: Ford,
4: Opel
7: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι. Έκρηξη κοντά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό κοντά στην πόλη Ζαουίγια της Λιβύης, δυτικά από την πρωτεύουσα Τρίπολη, έδεσε μέρος των μονάδων του εκτός λειτουργίας, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ η κρατική γενική επιχείρηση ηλεκτρισμού, η οποία τον διαχειρίζεται. Τεχνικοί ερευνούν την αιτία της έκρηξης και εργάζονται για να αποκαταστήσουν την παροχή σταδιακά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο, αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα, πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1:54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκυρα μέχρι 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκυρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει η πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της δεκαετίας του 80 που επέστρεψε πριν από ένα 24ωρο εκεί από που ξεκίνησε, στην Ουαλία. Χθες εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Μάμπλς κοντά στο Σουόνσι για να υποδεχθούν για τελευταία φορά την Bonnie Tyler. Το φέρετρό της σκεπασμένο με την ουαλική σημαία πέρασε από την περιοχή όπου έζησε για χρόνια. Άνθρωποι άφηναν λουλούδια, χειροκροτούσαν και κάποια στιγμή άρχισαν όλοι μαζί να τραγουδούν τις μεγάλες επιτυχίες τους. Αύριο στο Σουόνσι θα πραγματοποιηθεί η δημόσια τελετή για τη ζωή της και στη συνέχεια η οικογένειά της θα την αποχαιρετήσει ιδιωτικά. Αθάνατη πάντως, σίγουρα θα μείνει αυτή η βραχνή, σχεδόν αμέσως αναγνωρίσιμη φωνή της, που έγινε σήμα κατά τεθέν μιας καριέρας που κράτησε 5 δεκαετίες.

0: 8 το πρωί στο Sky 100,3. Καλημέρα σε όσες και όσους συντονίζεστε τώρα μαζί μας. Μπαίνουμε στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής και η Κυριακή αρχίζει πλέον να αποκτά και τον κανονικό πρωινό της ρυθμό. Ακόμη κι αν ο Αύγουστος έχει αδειάσει τις πόλεις, κάπου αλλού η μέρα είναι ήδη γεμάτη. Στα νησιά, στις παραλίες, στους αρχαιολογικούς χώρους, στα λιμάνια, στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις που αυτές τις εβδομάδες βρίσκονται στην κορύφωση της δραστηριότητάς τους. Μια υπενθύμηση ότι αυτό που για έναν άνθρωπο είναι περίοδος ξεκούρασης, για κάποιον άλλο είναι η πιο απαιτητική περίοδος εργασίας ολόκληρου του χρόνου. Εμείς έχουμε μπροστά μας ακόμη μια ώρα με κοινωνία, πολιτισμό, περιβάλλον, διεθνείς ιστορίες και όσα ακόμα έχουμε κρατήσει από αυτή τη εβδομάδα που πέρασε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τον τελευταίο καιρό ακούμε όλο και συχνότερα έναν όρο που κάποτε έμοιαζε να αφορά κυρίως τους ειδικούς της ασφάλειας, υβριδικός πόλεμος, σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις, παρεμβολές, παραπληροφόρηση, ακόμη και επιχειρήσεις με ντρόν, ενέργειες δηλαδή που μπορούν να πλήξουν μια χώρα χωρίς να έχει κηρυχθεί ένας συμβατικός πόλεμος. Πριν από λίγες ημέρες στο αεροδρόμιο της Λειψίας εντοπίστηκε ένα ντρόν με εκρηκτικά, ενώ την ίδια ώρα το Bloomberg μεταδίδει ότι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν προειδοποιήσει για πιθανές νέες ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Για να καταλάβουμε λοιπόν καλύτερα τι συμβαίνει και κυρίως τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σύμβουλο Θεμάτων Ασφαλείας, τον κύριο Αλέξανδρο Νίκλαν. Κύριε Νίκλαν, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Νίκλαν, στην Ευρώπη βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να πληθαίνουν αυτά τα περιστατικά που συνδέονται με αυτό που περιγράφουμε ως υβριδικό πόλεμο, σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις. Ποιος όμως είναι ο πραγματικός στόχος όλων αυτών? Είναι μόνο να προκαλέσουν ζημιά ή κυρίως να δημιουργήσουν φόβο, αβεβαιότητα, πιθανότατα και την αίσθηση ότι ένα κράτος είναι ευάλωτο?
1: Μπορούν να υπάρχουν πάρα πολλοί αντικειμενικοί σκοποί πάνω σε κάτι τέτοιο. Ένας εξ αυτών, για παράδειγμα, θα είναι η δοκιμή αντοχών και ανοχών της Νοτοϊκής Συμμαχίας. Για παράδειγμα, εχθές, αν διάβασα σωστά σήμερα το πρωί, υπήρξε μια καταστροφή ενός ντρόν στη Ρουμανία από νοτοϊκό αεροσκάφος. Γενικά, οι κινήσεις αυτές φωτογραφίζουν, θα πούμε, γιατί δεν γνωρίζουμε αν είναι σίγουρα από εκεί, φωτογραφίζουν τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Ότι δοκιμάζει ουσιαστικά τις αντοχές και τις ανοχές του συστήματος του ΝΑΤΟ και στο πώς θα αποκριθεί σε απειλές οι οποίες θα κοιτάξουν να πλήξουν, εν πάση περιπτώσει, κάποιες υποδομές του. Είναι ένας φτηνός σε εισαγωγικά τρόπος ώστε να μπορέσουν να εξαχθούν αποτελέσματα για κάποιες, εν πάση περιπτώσει, στοχεύσεις που μπορεί να έχει η Ρωσία. Και μιλάω πάντα θεωρητικά, γιατί όπως είπα εξ αρχής, δεν γνωρίζουμε πραγματικά αν είναι ρωσικά ή αν είναι ντρόουν τα οποία έχουν διαφύγει ελέγχου.
0: Είναι όμως, κύριε Νίκλαν, αυτή η αβεβαιότητα τελικά και μέρος της ίδιας της στρατηγικής, να δημιουργήσεις δηλαδή πίεση, αλλά να κρατάς τον αντίπαλο σε μια γκρίζα ζώνη ως προς το πώς και αν μπορεί να απαντήσει.
1: Ναι, σαφέστατα. Πέραν τούτου είναι και ένα σημείο φοράς, αν θέλετε, και δεν μιλώ πάντα για πόρους, μιλώ ακόμα και για τον βαθμό ετοιμότητας. Όταν έχεις ένα μηχανισμό να είναι σε ένα υψηλό βαθμό ετοιμότητας σε συνεχή κατάσταση, κάποια στιγμή έρχεται η φορά και κάπου θα γίνει το λάθος.
0: Ναι.
1: Κάπου δηλαδή θα σου ξεφύγει. Όλα αυτά δοκιμάζονται και είναι ένας τρόπος, μια στρατηγική, αν θέλετε, ώστε να αναγνωριστούν κάποια κενά ασφαλείας. Για να μπορέσουν να τα εκμεταλλευτούν προφανώς μετά.
0: Διαβάζαμε και τα προηγούμενα 24 ώρα δημοσιεύματα όπου Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και υπηρεσίες πληροφοριών μιλούν πλέον ανοιχτά για μια οργανωμένη εκστρατεία υβριδικών ενεργειών στην Ευρώπη. Βλέπετε κι εσείς ένα συγκεκριμένο μοτίβο πίσω από όσα συμβαίνουν και μήπως έχουμε ήδη περάσει σε μια νέα φάση αντιπαράθεσης χωρίς να έχει κηρυχθεί ποτέ επίσημα, παραδείγματος χάρη, ένας πόλεμος?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς διεξάγεται ένας πόλεμος παρασκηνίου. Δεν έχουμε δηλαδή την καταμέτωπο επίθεση από κάποια ξένη δύναμη κατά του ΝΑΤΟ ή κατά της Δύση, γενικότερα να πούμε ότι είμαστε σε αυτή αντιπαράθεση. Υπάρχουν όμως παρασκηνιακά συμπλοκές, σε εισαγωγικά να το επιτραπεί ο όρος, στον κυβερνοχώρο. Υπάρχουν συμπλοκές οι οποίες έχουν να κάνουν σε μικρές εκτάσεις συγκρούσεις πάντα σε πεδία πολέμου. Μιλώντας για την Ουκρανία, όπου συμμετέχουν ειδικές δυνάμεις τρίτων χωρών υπό τη σημαία της Ουκρανίας για να κάνουν κάποια πλήγματα. Υπάρχουν δηλαδή κάποια σημεία αναφοράς που δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μια σύγκρουση με τη Ρωσία, αν θέλετε, με το Ιράν, αν θέλετε, από κάτω, με κάποιες χώρες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες εποφθαλμιούν μια καλύτερη θέση στο παγκόσμιο στερέωμα και θέλουν να το κάνουν με κάποιο βίαιο τρόπο. Να θυμίσω ότι για το ηλεκτρικό κομμάτι, ειδικά, μιλάμε σήμερα για drones.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα με τα πράσινα ανθρωπάκια, για όσους θυμούνται. Έχει ξεκινήσει επίσης με τα sleeper cells, με τους κοιμόμενους πυρήνες, οι οποίοι βρισκόντουσαν σε διάφορες χώρες και μαζεύαν πληροφορίες, και στη δικιά μας, να υπενθυμίσω. Όλα αυτά τα κομμάτια θα συνδέσει κάποιος, μπορεί ίσως να δει κάποιους αντικειμενικούς σκοπούς να ολοκληρώνονται και να πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα. Το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό είναι πολύ δύσκολο να το προβλέψει κάποιος, να το εκτιμήσει κάποιος. Έχει να κάνει με αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο.
0: Να βάλουμε και ένα κομμάτι ακόμα στο puzzle, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχει μάλλον μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό που κάνει τώρα η Γερμανία και το μάθαμε πριν από λίγες ημέρες. Μια χώρα που για ιστορικούς λόγους κρατούσε επί δεκαετίες πολύ περιορισμένες τις δυνατότητες των μυστικών υπηρεσιών της. Ετοιμάζεται, όπως ανακοινώθηκε, να τους δώσει πλέον τη δυνατότητα ακόμη και για ενεργές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Τι μας λέει αυτή η αλλαγή? Έχει αλλάξει τόσο πολύ η αντίληψη της απειλής στην Ευρώπη?
1: Δεν είναι μόνο θέμα απειλής, είναι θέμα εξυγχρονισμού της αντιμετώπισης των νέων απειλών. Θα θέλω να δώσω παράδειγμα τις αμερικάνικες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν, για παράδειγμα, τη CIA, η οποία συλλέγει πληροφορίες, εν πάση περιπτώσει δημιουργεί ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι θα δώσουν αυτές τις πληροφορίες και συνεργάζεται άρρηκτα με ειδικές δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας κάποιες επιχειρήσεις. Είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο, λοιπόν, που ακολουθεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, αν θέλετε, γενικότερα. Και σε όλο αυτό μπορούμε να φέρουμε αντίστοιχα και το παράδειγμα του Ισραήλ, το οποίο είναι πιο κοντά στα δικά μας δεδομένα όσον αφορά το μέγεθος, το γεωγραφικό και τον πληθυσμό,
0: ναι,
1: όπου έχει ήδη την ίδια αντιμετώπιση. Δηλαδή, έχει μεν τη μονάδα

0: Απ' την άλλη, αν για να αντιμετωπίσεις έναν υβριδικό πόλεμο αρχίσεις και εσύ να απαντάς με κυβερνοεπιθέσεις, όπως πολύ ωραία μας το αποτυπώσετε ότι συμβαίνει ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, μυστικές υπηρεσίες ή ακόμη και σαμποτάζ, δημιουργείται πάντως ένα δύσκολο όριο. Δηλαδή, πού τελειώνει η άμυνα και πού αρχίζει η κλιμάκωση?
1: Κοιτάξτε, για να καθησυχάσουμε λίγο τον κόσμο, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται δίπλα μας ή, εν πάση περιπτώσει, στοχεύει τον απλό πολίτη ή δεν ξέρω τι άλλο.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, οι χώρες εδώ και δεκαετίες έχουν αυτόν τον τρόπο πλήγματος, σε εισαγωγικά πάλι, θα χρησιμοποιήσω τον όρο, η μία στην άλλη. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες οι οποίες κινούνται όχι εχθρικά απαραίτητα, αλλά ως αντίπαλοι, να το πω έτσι, στο γεωπολιτικό στερεμά, για να μπορέσουν να επικρατήσουν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση γινόντουσαν πάντα τέτοιες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι διάφανες ως προς τον πολίτη. Εκείνο που διαφέρει στο σήμερα είναι ότι έχουν επεκταθεί όσον αφορά τον αριθμό τους. Mm-hmm. Όχι όσον αφορά το ποιοτικό τους στοιχείο. Δηλαδή δεν στοχεύουν και πάλι τους πολίτες μιας χώρας, εκτός αν πάμε σε περιπτώσεις παραπληροφόρησης και καμπάνιων τα οποία έχουν να κάνουν με στόχευση προς το κοινό συνέστημα κτλ. Να το φέρω λίγο στα δικά μας δεδομένα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, ας πούμε Ελλάδα και Τουρκία αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα και η Τουρκία θεωρητικά δεν είναι εχθρικές χώρες, έχουν μια αντιπαλότητα. Υπάρχει μια τάση από την Τουρκία να φανεί επιθετική προς εμάς και υπάρχει μια τάση να έχουμε εμείς μια άμυνα βάσει του διεθνούς δικαίου και να προσπαθούμε να δείξουμε ότι δεχόμαστε, εν πάση περιπτώσει, μια πίεση από ανατολικά. Έχουμε συνεχείς επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο από την Τουρκία. Θα έλεγα σε μηνιαία βάση κατά υποδομών μας, ηλεκτρονικών υποδομών μας σήμερα.
0: Που κάποιες τις βλέπουμε, υποθέτω, και κάποιες δεν τις μαθαίνουμε και ποτέ.
1: Το 90% δεν το μαθαίνουμε γιατί αντιμετωπίζονται πολύ, πολύ επιτυχημένα.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε εφησυχασμένοι. Δηλαδή ότι θα τα αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο. Είναι δύσκολο ως πλαίσιο να μπεις σε μια διαδικασία να εξηγείς κάποια πράγματα τα οποία μέσα σε 10-15 λεπτά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να δώσεις όλο το εύρος της πληροφορίας. Εκείνο που πρέπει να μείνουμε είναι ότι ναι, διεξάγεται ένας παρασκηνιακός πόλεμος σε συνεχή χρόνο. Ναι, υπάρχει αντιμετώπιση σε επιτυχημένο επίπεδο πάντα κατά πλήστες των περιπτώσεων. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον πολίτη, εκείνο που χρειάζεται να γνωρίζει είναι ότι τουλάχιστον για την Ελλάδα και γενικότερα θα έλεγα για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, υπάρχει μια επιτυχημένη αντιμετώπιση της όλης κατάστασης και μέχρι στιγμής, μέχρι αυτό το σημείο τουλάχιστον, δεν τίθεται θέμα ανησυχίας.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και αυτά που συζητάμε για τον ντρόν, δηλαδή στην εισαγωγή που κάναμε,
0: ναι.
1: Αν έχετε δει, αντιμετωπίζονται επιτυχημένα. Δεν υπάρχουν πλήγματα. Δηλαδή, αν έχει περάσει, νομίζω, στα 10-15 πλήγματα, συγγνώμη, επιθέσεις που καταγραφήκαν το τελευταίο διάστημα, έγινε ένα πλήγμα και αυτό έγινε γιατί δεν το προσέξανε.
0: Ναι. Και νομίζω και τα άλλα περιστατικά και τα περιστατικά που έχουμε περιγράψει παίρνουν και τη δημοσιότητα που πρέπει να παίρνουν, γιατί αποτελούν και έναν παράγοντα καθησυχασμού και της κοινής γνώμης. Σωστά, δηλαδή να βλέπουν και οι πολίτες των χωρών της Ευρώπης, της Δύσης, των ΝΑΤΟ, ότι οι αρχές τους έχουν τις ικανότητες, έχουν την υποδομή, έχουν τεχνογνωσία να αντιμετωπίζουν τα τέτοια φαινόμενα. Θέλω να περάσουμε, αν μου επιτρέπετε, και σε μια εντελώς διαφορετική ιστορία ασφάλειας, που έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες όταν θεωρούν ότι υπάρχει πραγματική απειλή. Αναφέρομαι σε αυτή την υπόθεση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τον Ντόναλντ Τραμπ, και την αναχώρησή του από την Άγκυρα, όπου οι Αμερικανοί, οι μυστικές του υπηρεσίες, προχώρησαν σε ένα σχέδιο και άλλαξαν ξαφνικά ολόκληρο το σχέδιο της πτήσης του. Να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε κανονικά να επιβιβάζεται στο προεδρικό αεροσκάφος. Στη συνέχεια βγήκε κρυφά, μεταφέρθηκε με όχημα τροφοδοσίας του αεροδρομίου σε διαφορετικό αεροπλάνο και αναχώρησε τελικά χωρίς να γίνει αντιληπτός. Αυτό που με εντυμωσιάζει, κύριε Νίκλα, είναι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να αλλάξει ολόκληρη μια προεδρική μετακίνηση. Τι πρέπει να έχει δει, να έχει μάθει μια υπηρεσία ασφαλείας για να πάρει μια τόσο δραστική απόφαση? Γιατί υποθέτω δεν αλλάζει εύκολα, φαντάζομαι, αεροσκάφος και ολόκληρο σχέδιο πτήσης ενός Αμερικανού Προέδρου.
1: Ναι, έχει να κάνει βασικά με την εκτίμηση ρίσκου που γίνεται. Εάν θεωρήσουν ότι η απειλή είναι δεδομένη, ότι έχουν δηλαδή στοιχεία αρκετά και ολοκληρωμένα που να στοιχειοθετούν ότι όντως έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες

0: γίνει μια επίθεση, θα αλλάξει επιτόπου. Υπάρχουν τέτοια σχέδια. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν πολλάκις. Για παράδειγμα, εδώ θα φέρω την επίσκεψη του Bill Clinton στο Πακιστάν το 2000, όπου χρησιμοποιήθηκε άλλο αεροσκάφος δόλωμα. Είχαν βάλει μάλιστα και διακριτικά του Air Force One, συγγνώμη. Προσγειώθηκε πρώτο αυτό και ο Bill Clinton προσγειώθηκε με άλλο αεροσκάφος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Σκεφτείτε ότι ακόμα και στην καθημερινότητα του Αμερικανού Προέδρου, ακόμα και του Έλληνα Πρωθυπουργού, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής διαδρομών, χρήσης διαφορετικών αυτοκινήτων και οχημάτων. Είναι το λεγόμενο cell game, το παιχνίδι κέλφους. Ναι. Δηλαδή, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά και πιο λαϊκά, το παιχνίδι του παπά. Κάποιο κυπελάκι βρίσκεται το αντικείμενο. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο, είναι ένα πρωτόκολλο, αν θέλετε, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον πλανήτη και για κάθε αξιωματούχο μιας χώρας. Τώρα, όσον αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση του Donald Trump, θεωρώ ότι πήρε περισσότερο έκταση γιατί υπήρχαν πολιτικές στοχεύσεις από πίσω παρά το ότι υπήρχε κάτι λάθος όσον αφορά την εκτέλεση της διαδικασίας.
1: Υπήρχε και το κομμάτι το ότι στο αεροσκάφος υπήρχαν και δημοσιογράφοι, υπήρχαν και τα μέλη, τα άλλα στελέχη του Λευκού Οίκου, οπότε τέθηκαν και τα ερωτήματα, πραγματικά το αεροσκάφος βρισκόταν σε κίνδυνο, γιατί επιτρέπει να απογειωθεί, για παράδειγμα, ενώ βρίσκονταν μέσα δημοσιογράφοι, άλλα στελέχη του Λευκού Οίκου. Να ρωτήσω όμως κάτι. Όπως μου το περιγράφετε, υπάρχουν σίγουρα ήδη έτοιμα εναλλακτικά σχέδια για κάθε ταξίδι ενός Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε αν προκύψει μια απειλή να ενεργοποιούνται σχεδόν αυτομάτως, από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορεί όμως και μια τέτοια επιχείρηση παραπλάνησης να οργανωθεί πραγματικά μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα?
0: Όχι. Όχι για λόγους πρόκλησης λαθών. Δηλαδή υπάρχει ένα γενικό πρωτόκολλο το οποίο ουσιαστικά μπορεί να έχει 2-3 οδούς διαφυγής, 4 εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς ή δεν ξέρω τι άλλο. Έχουν καθοριστεί αυτά τα πράγματα, είναι όπως καταλαβαίνετε σε υψηλή διαβάθμιση, δεν τα γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Το φέρνω ως σκέψη και ως παράδειγμα από δική μου εμπειρία σε άλλες περιπτώσεις, οι οποίες ήταν στα πολύ χαμηλότερες κλίμακα. Πάντα γενικά το πρόσωπο ενδιαφέροντος, ο στόχος υψηλής αξίας όπως λέγεται, πρέπει να μετακινηθεί με το λιγότερο ρίσκο, με τη λιγότερη πιθανότητα λαθών, και όσο πιο ασφαλής γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ένα σχεδιασμό ο οποίος θα γίνει, να μου επιτραπεί η λέξη, στο γόνατο. Καταλαβαίνω ότι όταν σχεδιάζεις κάτι στο γόνατο, προφανώς δεν μπορείς να ξέρεις πολλές παραμέτρους, δεν γνωρίζεις τι μπορεί να συμβεί και δεν γνωρίζεις ακριβώς πώς θα το διαχειριστείς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θεωρώ τουλάχιστον εγώ κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σχεδιαστεί εκείνη τη στιγμή κάτι για να ξεφύγει κάποιος ο οποίος έχει υψηλή αξία.
1: Κύριε Νίκλαν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ουσιαστικά ότι έκανε αυτό που του είπαν οι άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών, της ασφάλειάς του. Σε μια τέτοια στιγμή, ποιος έχει πραγματικά το τελευταίο λόγο? Είναι ο πρόεδρος ή οι υπηρεσίες και η υπηρεσία που έχει την ευθύνη να τον κρατήσει ζωντανό?
0: Η υπηρεσία έχει την ευθύνη να τον κρατήσει ζωντανό, αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Γι' αυτό σας θυμίζω ότι έγινε στην περίπτωση όπου δέχτηκε πυροβολισμό στο αυτή,
1: ναι,
0: και έμεινε στο σημείο εκεί 30 δευτερόλεπτα παραπάνω με δική του θέληση. Μάλιστα. Παρά την παρότρινση των ανθρώπων της ασφαλείας. Μην ξεχνάμε ότι ειδικά στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θεωρείται αρχιστράτηγος. Δηλαδή έχει το γενικό πρόσταγμα άπαντων των δυνάμεων της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορείς δηλαδή να υπερκεράσεις την απόφασή του. Είναι δικό του το ρίσκο. Και αυτό θεωρητικά ισχύει σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος προστατεύεις, είναι δικό του το ρίσκο εάν θα αποφασίσει να μείνει ή όχι. Η ομάδα που το προστατεύει έχει το γενικό πρόσταγμα να εκτελέσει τη διαδικασία, να την κάνει σωστά, όχι να τον υποχρεώσει σε κάτι.
1: Πόσο μάλλον θα, αν θέλετε να προσθέσω ένα μικρό σχόλιο, όταν μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, που το κομμάτι της επικοινωνίας και της εικόνας του βρίσκεται και πολύ ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων του.
0: Σωστά.
1: Κύριε Νίκλαν, ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά που ήσασταν μαζί μας με όλες αυτές τις εξηγήσεις και μας δώσατε έτσι τα φώτα σας για δύο διαφορετικές όψεις της σύγχρονης ασφάλειας. Από έναν πόλεμο που μπορεί να διεξάγεται χωρίς να έχει κηρυχθεί, έναν αόρατο πόλεμο, μέχρι μια επιχείρηση προστασίας, την οποία μέσα σε λίγες ώρες ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους στον κόσμο πρέπει ουσιαστικά να γίνει αόρατος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Να μείνουμε λίγο σε πολεμικό μοτίβο. Όταν ακούμε για ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το μυαλό πηγαίνει συνήθως στα μαχητικά αεροσκάφη, στους πυράβλους και στην τεράστια στρατιωτική ισχύ που μπορεί να μεταφέρει οπουδήποτε στον κόσμο. Μόνο που η ιστορία του Αβραάμ Λίνκολν, του μεγάλου αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ, μας θυμίζει κάτι πολύ πιο απλό. Ακόμη και ένα από τα ισχυρότερα πολεμικά πλοία στον κόσμο χρειάζεται τρόφιμα, ανταλλακτικά, καύσιμα και κυρίως ανθρώπους που αντέχουν. Το Lincoln βρίσκεται σε αποστολή σχεδόν 9 μήνες, έχει ξεπεράσει τις 250 ημέρες ανάπτυξης και περίπου 200 συνεχόμενες ημέρες χωρίς στάση σε λιμάνι, με τις καταγγελίες από οικογένειες να μιλούν για ελλείψεις, για προβλήματα στις συνθήκες διαβίωσης και μεγάλη ψυχική εξάντληση του πληρώματος. Και τώρα μαθαίνουμε καλύτερα το γιατί. Σύμφωνα λοιπόν με τους New York Times, στην αρχή του πολέμου το Ιράν έπληξε τη βάση του αμερικανικού πέμπτου στόλου στο Μπαχρέιν. Οι ζημιές εκεί ήταν σοβαρές. Μόνο που το Μπαχρέιν δεν ήταν απλώς μια ακόμη στρατιωτική βάση. Ήταν ένας από τους βασικούς κόμβους που επέτρεπαν στον αμερικανικό στόλο να ανεφοδιάζεται, να συντηρείται και να ξεκουράζει τα πληρώματά του. Με αυτό το κόμβο εκτός κανονικής λειτουργίας, οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να μεταφέρουν μεγάλο μέρος της υποστήριξης πολύ μακρύτερα, στο Diego Garcia, στον Ινδικό ωκεανό, και εδώ βρίσκεται η ενδιαφέρουσα πλευρά αυτής της ιστορίας. Για να περιορίσεις τη δύναμη ενός αεροπλανοφόρου, δεν είναι απαραίτητα να το βυθίσεις, μπορείς να χτυπήσεις το σύστημα που το κρατά επιχειρησιακό. Η ιστορία αφήνει ένα μάθημα για τον σύγχρονο πόλεμο. Πίσω από τους πυράβλους και τα μαχητικά υπάρχει πάντα μια εφοδιαστική αλυσίδα, και αν αυτή σπάσει, ακόμη και μια υπερδύναμη αρχίζει να αισθάνεται την πίεση.

Και σε μια είδηση επί του πιεστηρίου, έχουμε την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς αυτή την ώρα σε αγροτική έκταση στην περιοχή κάτω Απρόβαρος, στην Ίσο Άνδρο. Για το έργο κατάσκευσης έχουν κινητοποιηθεί βεβαίως πυροσβεστικές δυνάμεις, 20 πυροσβέστες σε μια ομάδα πεζοπόρων και με 5 οχήματα συνδρομή, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Παρακολουθούμε το συγκεκριμένο μέτωπο, θα σας ενημερώσουμε για νεότερα. Δίνουμε τη σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεών μας και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ρυθμός 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκε ντρόν που παραβίασε τον αέριο χώρο της χώρας. Δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόν, λέγοντας ότι τα ραντάρ του το εντόπισαν να εισέρχεται στη χώρα από τη γειτονική Μολδαβία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

8 και 35 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον Sky 100,3 για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο οι ρυθμοί της ημέρας θα ανέβουν περισσότερο, ακόμη και σε αυτή την ήσυχη αυγουστιάτικη Κυριακή. Πριν σας αφήσουμε, έχουμε όμως ακόμη μερικές ιστορίες, από αυτές που δεν χρειάζονται απαραίτητα έναν εντυπωσιακό τίτλο για να έχουν ενδιαφέρον. Μικρές αλλαγές, διαφορετικές ιδέες, έρευνες και γεγονότα που μας λένε κάτι περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η ζωή γύρω μας. Στο τελευταίο μας σημείο, λοιπόν, εδώ, παρέα.

Να τα αποδώσουμε και καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον Ζαχαρία. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη, στην φίλη την Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα, στον αγαπητό Αθανάσιο, στην φίλη την Ελένη που μας στέλνει και εκείνη τη δική της καλημέρα, αλλά και στην κατσαρόλα της αγάπης από το Πέραμα, που όπως μας στέλνει εδώ πέρα το μήνυμα, κάθε μέρα, κάθε Κυριακή, κάθε Σαββατοκύριακο διοργανώνουν και συσίτιο για ευάλωτες οικογένειες. Συνεχίστε το σημαντικό σας έργο. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.

0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα ώστε πολλές φορές μέχρι να συζητήσουμε τι μπορεί να κάνει, έχει ήδη κάνει το επόμενο βήμα. Πριν από λίγες ημέρες, για παράδειγμα, η Google ανακοίνωσε ότι το δικό της εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιείται πλέον κάθε μήνα από περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι. Και μόνο αυτό δείχνει πόσο γρήγορα μια τεχνολογία που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αφορούσε κυρίως ερευνητικά εργαστήρια έχει μπει στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά, στην εκπαίδευση, στην αναζήτηση πληροφοριών, ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε περιεχόμενο. Μαζί με την πρόοδο όμως έρχονται και τα πρώτα μεγάλα ερωτήματα. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας καταγράφει αύξηση της ανεργίας των νέων παγκοσμίως και προειδοποιεί ότι η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει ακόμη δυσκολότερη την είσοδό του στην αγορά εργασίας. Πόσο μακριά λοιπόν έχουμε φτάσει, πόσο γρήγορα προχωράει η τεχνητή νοημοσύνη και πόσο από όσα ακούμε είναι πραγματική επανάσταση και πόσο προσδοκία ή ακόμη και υπερβολή, να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καθηγητή πληροφορικής και ειδικό σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, τον κύριο Γιάννη Πίτα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Πίτα, πριν πάμε στους φόβους και στις συνέπειες, πόσο διαφορετική είναι η τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε σήμερα από αυτή που είχαμε μόλις, για παράδειγμα, πριν από 2 χρόνια. Τι μπορεί πλέον να κάνει που τότε δεν μπορούσε?
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είχε 2 διαδοχικές επαναστάσεις, μπορούμε να πούμε. 3 στην πραγματικότητα, μια περίπου πριν από 2-12 χρόνια και άλλες 2 περίπου πριν από 2-3 χρόνια. Από εκεί και μετά η ανάπτυξη την οποία έχουμε, η επιστημονική ανάπτυξη, είναι πιο πολύ ανωδική μεν, αλλά δεν είναι παραστατική. Οπότε έχουμε πιάσει ένα πλατό αυτή τη στιγμή. Εξακολουθούν βέβαια να γίνονται έρευνες, αλλά ορισμένα πράγματα τα οποία είχαν τραβήξει πολύ την προσοχή, όπως η γενική τεχνητή νοημοσύνη, αυτά λίγο έπεσαν, γιατί οι επιστήμονες και ιδιαίτερα οι εταιρείες είχαν υποσχεθεί και είδαν ότι αυτά δεν γίνονται τόσο εύκολα. Οπότε κατέβασαν τον πύχη λίγο παρακάτω. Τον τελευταίο ένα χρόνο βλέπουμε ότι η διανεμένη τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία δουλεύουμε και εμείς ερευνητικά, θα έχει μεγάλη ανάπτυξη στο μέλλον. Δηλαδή, ουσιαστικά πάνω από το φυσικό κόσμο θα υπάρχει ένας άλλος κόσμος συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, που το ένα θα μιλάει με το άλλο, το ένα θα μαθαίνει από το άλλο, θα ανταβάσει με δεδομένα και γνώση. Και αυτό εδώ πέρα, όσον αφορά τώρα το πιο εκλεγμένο κομμάτι, θα μπορούσε να γίνει με τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, στους οποίους έχει δοθεί μεγάλη έμφαση.
0: Θα μου επιτρέψετε να το ανοίξουμε σε λίγο αυτό το κεφάλαιο. Το γεγονός ότι ένα μόνο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιείται πλέον από περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους κάθε μήνα, όπως είναι αυτό της Google, δείχνει ότι έχουμε περάσει οριστικά από τον πειραματισμό στη μαζική χρήση?
1: Αναφερθείτε, μαζική χρήση έχουμε εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια από τότε που εμφανίστηκε η πρώτη φορά το ChatGPT, αλλά και διάφορα άλλα εργαλεία τα οποία τη γενεσιακή τεχνητή νοημοσύνη που παράγουν εικόνα για παράδειγμα και ήχο, ήδη χρησιμοποιείται ευρύτερα. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι το κατά πόσον έχουμε πάει στην επόμενη οικονομική φάση, δηλαδή στο κατά πόσον έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα με μετρήσιμο τρόπο παγκοσμίως, το κατά πόσον έχουν χαθεί επαγγέλματα, όπως λέγανε κάποιοι πριν από 2-3 χρόνια. Ναι. Αυτό δεν έχει συμβεί, ούτε η αύξηση παραγωγικότητας είναι τρομερή αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε δηλαδή στη μεταβατική κατάσταση και ακόμα εχνηλατούμε το πώς αυτή η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει σε μετρήσιμα οικονομικά μεγέθη.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως μια τεχνολογία που μπορεί να αυξήσει θεαματικά την παραγωγικότητα. Έχουμε όμως σήμερα πραγματικές αποδείξεις ότι αυτό συμβαίνει? Δηλαδή, έχει αρχίσει να αφήνει ήδη μετρήσιμο οικονομικό αποτύπωμα, ή προς το παρόν βλέπουμε κυρίως τεράστιες επενδύσεις και μεγάλες προσδοκίες?
1: Κοιτάξτε, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιες επενδύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν υπό ορισμένες συνθήκες σε μια μεγάλη φούσκα, αυτό είναι σίγουρο. Το κατά πόσον θα οδηγηθούμε σχετικά γρήγορα σε αύξηση για παράδειγμα της παραγωγικότητας και μεγάλη επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αύξηση του παγκοσμίου καφέ και ελληνικού προϊόντος, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει και μένει να το δούμε. Και δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Έχει παρατηρηθεί ότι εδώ και 40-50 χρόνια περίπου, παρότι είχαμε μια τεράστια επανάσταση στη χρήση υπολογιστών παγκοσμίως, η παραγωγικότητα παγκόσμια δεν αυξάνεται με τους ρυθμούς με τους οποίους θα θέλαμε. Και αυτό το βλέπουμε και τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Ίσως είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα του καπιταλισμού αυτό, με την έννοια την εξής, ότι δεν φτάνει μόνο να δεις πόσο αυξάνει την παραγωγικότητα του συγκεκριμένου εργαζόμενου, γιατί αυτό όντως συμβαίνει σε πολλά επαγγέλματα, στους μεταφραστές για παράδειγμα. Το θέμα είναι αν προσθέσεις το συνολικό κόστος παραγωγής, δηλαδή πάγια κεφάλαια, πρακτικά και εργασία, και έχεις το αποτέλεσμά σου και ορίσεις με αυτόν τον τρόπο στην παραγωγικότητα, επειδή είναι τεράστιες επενδύσεις οι οποίες γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο στην τεχνητή νοημοσύνη, τελικά η αύξηση παραγωγικότητας ίσως να μην είναι και θεαματική όπως θα θέλαμε και όπως ελπίζουν εκείνοι οι οποίοι επενδύουν.
0: Ναι. Μπαίνουμε τώρα πάντως και σε μια νέα φάση με τους λεγόμενους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης που μας προαναφέρατε. Συστήματα δηλαδή που δεν απαντούν απλά σε ερωτήσεις, αλλά μπορούν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν και ενέργειες για λογαριασμό μας. Είναι αυτό το επόμενο πραγματικά μεγάλο βήμα? Και αν μου επιτρέπετε, παρόλο αυτή την πρόοδο, εξακολουθούμε να βλέπουμε πάντως λάθη, ανακριβείς απαντήσεις, ακόμη και πληροφορίες που η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη επινοεί. Πώς εξηγείται αυτή την αντίφαση? Δηλαδή, πώς γίνεται ένα σύστημα να είναι τόσο εντυπωσιακό και ταυτόχρονα να κάνει και τόσο βασικά λάθη?
1: Αυτά είναι γενή προβλήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη απλώς σχετίζει διαφορετικά πράγματα και καμιά φορά κάνει λάθος στις σχετίσεις. Και μπορεί να συσχετίσει για κάποιο λόγο τον Όλυμπο με τα μεγάλα δάση και να θεωρήσει και η ζούγκλα επίσης είναι μεγάλο δάσκα, και να σου πει ότι ο Όλυμπος έχει ζούγκλα. Να κάνει δηλαδή τέτοιες χοντράδες. Τώρα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η αεραστεχνική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ευρύτατη και αν κάποιος έχει λίγο το νου του στα αυτά τα οποία τα κείμενα που του παράγει την τεχνητή νοημοσύνη, τότε όλα πάνε καλά. Ναι, αλλά έχουμε μάθει όμως ήδη από το ίντερνετ να μην πληρώνουμε για τέτοιες υπηρεσίες και ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων ατόμων δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. Εκείνοι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν είναι εταιρείες. Ναι, αλλά σκεφτείτε τώρα μια νομική φίρμα, μια νομική εταιρεία η οποία θέλει να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να παράγει δικόγραφα και κάπου μια στις χίλιες χωρίς να ξέρεις που ακριβώς σου βάζει μια πατάτα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας. Αυτοί οι τέτοιες εταιρείες είναι διατεθειμένες να πληρώσουν, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο αξιοπιστίας, ούτε ξέρουμε πότε θα φτάσουμε στο επίπεδο αξιοπιστίας εκείνο που να κάνει τα προϊόντα αυτά εδώ πέρα πλήρως ασφαλή και σε καμία περίπτωση δεν νομίζω στο ορατό μέλλον θα τα κάνει τόσο ασφαλή ώστε να μην χρειάζεται άνθρωπος. Εξού και αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι σε λίγο ολόκληρα επαγγέλματα θα κοταρική πέρα για πέρα, θα χάνει ο κόσμος τη δουλειά του, αρχίσαν αυτά να υποχωρούν αυτές οι δοξασίες, ας το πούμε.
0: Επειδή θέτετε αυτό το πλαίσιο, σε έναν νέο άνθρωπο που σήμερα επιλέγει σπουδές ή ξεκινά την επαγγελματική του πορεία, ποια θα ήταν η συμβουλή σας? Πρέπει να σκέφτεται και ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη ή κυρίως ποιες δεξιότητες πρέπει να αποκτήσει για να μπορεί να δουλεύει μαζί της? Η τεχνητή νοημοσύνη, υποθέτω, ήρθε για να μείνει.
1: Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι εκεί για να μείνει. Σίγουρα οι πάντες στο ορατόμενο, δηλαδή σε μια πενταετία, πρέπει να έχουν κάποια μορφή γνώση και μόρφωση και όχι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και προτιμώ τη λέξη μόρφωση από την έννοια δεξιότητες, γιατί τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης τα σημερινά και αυτά που θα υπάρχουν σε 5 χρόνια δεν σημαίνει ότι είναι ίδια. Αν αποκτήσουμε δεξιότητες σήμερα, οι οποίες είναι άχρηστες μετά από 5 χρόνια, δεν είναι καλό αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Εγώ δουλεύω και στις πρόσφατες εισαγωγικές τους υποψηφίους να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Και από τη στιγμή που το κάνουν αυτό που τους αρέσει με μεράκι και αποκτήσουν βαθιές γνώσεις στο αντικείμενο, όποιο είναι αυτό εδώ πέρα το αντικείμενο, οι βαθιές γνώσεις δεν αλλάζουν εύκολα. Για παράδειγμα, η πρόσθεση και η αφαίρεση υπήρχαν πριν από 10.000 χρόνια, θα υπάρχουν και μετά από άλλα 10.000 χρόνια. Δηλαδή τα μαθηματικά, οι μαθηματικές γνώσεις δεν χάνονται εύκολα. Πρέπει να έχεις βασικές γνώσεις στο αντικείμενό σου και μετά να χρησιμοποιείς και τα εργαλεία αυτά τα οποία μαθαίνεις, σήμερα αυτά, αύριο κάποια άλλα, για να τα πας καλύτερα και να έχεις καλύτερες απολαύσεις.
0: Κύριε Πίτα, να κλείσουμε και με την μεγάλη εικόνα. Ακούμε από τη μια λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο περισσότερο ακόμη και από το διαδίκτυο και από την άλλη ότι γύρω της έχει δημιουργηθεί και μια τεράστια επενδυτική και επικοινωνιακή υπερβολή. Εσείς τι βλέπετε? Υποτιμούμε ακόμη αυτό που έρχεται ή είναι εδώ κοντά μας ή έχουμε αρχίσει να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες της?
1: Κοιτάξτε, από την αρχή υπήρξε μια υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Ήδη από τη δεκαετία του 60 που για πρώτη φορά εμφανίστηκε η τεχνητή νοημοσύνη, λέγανε ότι μέσα σε ένα εξάμεινο θα φτιάξει συστήματα αυτόματης μετάφρασης. Αυτό δεν έγινε μια φορά, δεν έγινε δύο φορές. Συνήθως τέτοιες επιστήμες οι οποίες υπερυπόσχονται και δεν αποδίδουν, χάνονται, όπως η κυβερνητική για παράδειγμα. Στην τεχνητή νοημοσύνη συνέβη το παράδοξο ότι έχουμε υπερυποσχεθεί πολλές φορές και πρόσφατα πάλι έχουμε υπερυποσχεθεί και παρόλα αυτά για κάποιο περίεργο λόγο αυτός ο όρος και αυτή η επιστήμη θα παραμείνει. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα φύγει. Αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι κάτι παροδικό δεν έχουν δίκιο, γιατί απλά η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει να χειριστούμε ένα πολύπλοκο κόσμο, ο οποίος γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος. Εμείς το φτιάχνουμε πολύπλοκο και η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη το φτιάχνει πολύπλοκο. Δεν μπορούμε να το χειριστούμε αυτή τη στιγμή χωρίς τέτοια εργαλεία. Το ερώτημα είναι πώς θα γίνει αυτό εδώ πέρα, εποφελία του ανθρώπου και με τα ελάχιστα δυνατά προβλήματα.
0: Κύριε Πίτα, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση και για το χρόνο σας. Ο κύριος Γιάννης Πίτας, καθηγητής.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πίτας, καθηγητής πληροφορικής και ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν μαζί μας και μας έδωσε τα φώτα του για μια τεχνολογία που πλέον δεν αφορά μόνο το μέλλον, αλλά όλο και περισσότερο την καθημερινότητά μας, την εργασία, αλλά και την οικονομία.

Η Οδύσσια έχει επιστρέψει αυτό το καλοκαίρι στο επίκεντρο της παγκόσμιας pop κουλτούρας μέσα από τη μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή του Christopher Nolan. Και σχεδόν την ίδια στιγμή στη Νέα Υόρκη, ένα μικρό κομμάτι παπύρου μας πηγαίνει την ίδια ιστορία 2300 χρόνια πίσω. Στο Μετροπολιτικό Μουσείο επανάφεραν εκεί οι αρχές, στις αρχές του Αυγούστου, στις αίθουσες του, έναν αρχαίο πάπυρο με στίχους από την Οδύσσια. Δεν πρόκειται για ένα νέο έβριμα. Το αντικείμενο βρίσκεται στη συλλογή του μουσείου από το 1909, αλλά είχε παραμείνει για πολύ μεγάλο διάστημα εκτός δημόσιας έκθεσης. Γράφτηκε στην Αίγυπτο περίπου μεταξύ του 285 και 250 π.Χ. και θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα σωζόμενα αποσπάσματα της Οδύσσιας. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον. Ο πάπυρος περιέχει ένα κομμάτι από τη Ραψοδία Ύψιλον στη σκηνή όπου η Αθηνά καθησυχάζει τον Οδυσσέα πριν από την τελική αναμέτρηση με τους μνηστήρες. Μόνο που ανάμεσα στους γνωστούς στίχους υπάρχουν και τρεις επιπλέον γραμμές, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις εκδόσεις της Οδύσσιας που διαβάζουμε σήμερα. Δεν σώζονται ολόκληρες και επομένως δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα κάθε λέξη τους, ούτε αποκαλύπτουν κάποιο χαμένο επεισόδιο ή μια διαφορετική μοίρα για τον Οδυσσέα. Μας αποκαλύπτουν όμως κάτι άλλο. Πριν από 2300 χρόνια δεν κυκλοφορούσε παντού μια απολύτως ίδια Οδύσσια. Το έργο είχε περάσει επί αιώνες από την προφορική αφήγηση. Αηδή και ραψοδί το μετέφεραν από τόπο σε τόπο και δημιουργούνταν μικρές παραλλαγές. Αργότερα λόγοι στην Αλεξάνδρεια συγκέντρωσαν διαφορετικά αντίγραφα, τα συνέκριναν και σταδιακά διαμορφώθηκε το κείμενο που έφτασε μέχρι εμάς. Εδώ βρίσκεται η ωραιότερη σύνδεση με το σήμερα. Ο Νόλαν αφηγείται το 2026 την Οδύσσια στη δική του κινηματογραφική γλώσσα. Ένας πάπυρος 2300 ετών μας θυμίζει ότι η ιστορία του Οδυσσέα άλλαζε, προσαρμοζόταν και ξαναλεγόταν πολύ πριν υπάρξει κινηματογράφος. Η Οδύσσια τελικά δεν περιγράφει μόνο ένα μεγάλο ταξίδι, έκανε και η ίδια ένα ταξίδι αιώνων μέχρι να φτάσει σε εμάς.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στις 9 και ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη εκπομπή αυτού του διαφορετικού αυγουστιάτικου Σαββατοκύριακου. 6 ώρες συνολικά μοιραστήκαμε μαζί από το πρωί του Σαββάτου μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την παρέα, για τη συντροφιά, είτε μας ακούσατε από κάποια σχεδόν άδεια γειτονιά της πόλης, είτε από ένα γεμάτο νησί, ένα χωριό με έναν παραθεριστικό προορισμό ή μέσα από το αυτοκίνητο στο δρόμο. Για όσους συνεχίζετε τις διακοπές σας, να τις χαρείτε. Για εκείνους που ετοιμάζεστε να επιστρέψετε, καλό δρόμο και με ασφάλεια. Και για όσες και όσους περάσατε αυτές τις ημέρες στη δουλειά, καλή δύναμη και ευχόμαστε να έρθει σύντομα και η δική σας ευκαιρία για λίγη ξεκούραση. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Από όλους εμάς στο στούντιο, να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 9.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Μαρκέτος.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
9: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
9: και κινητό 6977 42 10 78.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
9: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, όπως ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχους έκτακτης ανάγκης. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι. Ένας 19χρονος συνελήφθη για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 19χρονος εντοπίστηκε κρυμμένος σε ντουλάπα μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 γυναίκες και 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες στο Νότιο Λιβανό σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Πρόκειται για τον πιο βαρύ ημερήσιο απολογισμό μετά τις συμφωνίες αποκλιμάκωσης του Ιουνίου ανάμεσα στις Ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεσμπολάχ. Στην Κολομβία, μια 32χρονη, η οποία παρέμεινε σχεδόν 37 ώρες παγιδευμένη στα συντρίμμια μετά από το σεισμό της Δευτέρας, προτού κατορθώσει να τη βγάλει ζωντανή σωστικό συνεργείο στην πόλη Περέιρα, υπέκυψε τελικά το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο που είχε εισαχθεί, όπως ενημέρωσε χθες η οικογένειά της στο γαλλικό πρακτορείο. Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 294 ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους σχεδόν 4.000, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 320. Τουλάχιστον 111 μετανάστες συνελήφθησαν χθες από τις Μαροκινές αρχές, καθώς επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας στα σύνορα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1.54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πόρτος Άλτε.
11: Χορηγός ΔΕΗ. Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα του 19ου αιώνα, γνωρίζοντας την ιστορία μας, η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
12: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρίτη κατά σειρά εκπομπή για την Αθήνα και το πώς αναπτύχθηκε από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, με προσκεκλημένο αφηγητή τον κύριο Νίκο Βατόπουλο, δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή. Όσοι διαβάζετε Καθημερινή ή όσοι δεν διαβάζετε Καθημερινή, εγώ πάντα προσπαθώ στον προφορικό λόγο να συνδυάζω και τον γραπτό λόγο. Ο κύριος Βατόπουλος έχει σειρά μελέτης της Αθήνας και καταγραφής της ιστορίας της Αθήνας. Δεν μιλάει θεωρητικά ο κ. Βατόπουλος, εικονίζει με τις φωτογραφίες που βγάζει το παράδειγμα στο οποίο αναφέρεται, αναζητεί τα παλιά οικείματα, την ιστορία της πόλης μέσα από τα κτίρια και κυρίως ο κ. Βατόπουλος γράφει και βιβλία. Φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητέ Νίκο.
13: Καλημέρα.
12: Μιλώ στον ενικό με τον κ. Βατόπουλο, γιατί χρονιζόμαστε πολλά χρόνια. Μπορείς να μας παρουσιάσεις τα βιβλία σου, σε παρακαλώ.
13: Τώρα το καινούργιο είναι μια σειρά που βγάζω διαδρομές στην Αθήνα με τις εκδόσεις Μετέχμιο, και το πρώτο τόμος είναι αφιερωμένο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, την περιοχή και την Κυψέλη, την Φωκένος Νέχρη. Οπότε είναι διαδρομές τυπατησίων.
12: Ναι, και έχουν προηγηθεί όμως και άλλα.
13: Έχουν προηγηθεί και άλλα αρκετά, ναι, το οποίο είναι όλα αθηνογραφικά.
12: Μπορώ να πω ότι είσαι ο Γιάννης Κεροφύλλας της σύγχρονης εποχής.
13: Πιθανώς. Ναι. Το Κεροφύλλο τον έχω γνωρίσει, ένας εξαίρετος άνθρωπος. Δυστυχώς τον χάσαμε πρόσφατα σε μεγάλη ηλικία. Ναι. Προσέφερε πολλά. Ναι. Πολλά.
12: Αθηνογράφος.
13: Βεβαίως, εξαιρετικός.
12: Ναι. Λοιπόν, αφήσαμε με έναν τρόπο πίσω μας τον 19ο αιώνα. Μισό λεπτό. Αλήθεια. Τώρα έτσι μου ήρθε. Ο Χαΐλος Τρικούπης που έκανε τόσα πολλά πράγματα για την Ελλάδα, στην Αθήνα άφησε στίγμα.
13: Άφησε μεγάλο στίγμα.
12: Όπως?
13: Πρώτα απ' όλα ενθάρρυνε την αστική επιχειρηματικότητα, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή στην ουσία εκπροσώπησε την ενεχόμενη αστική τάξη, δηλαδή έδωσε δυνατότητες και μέσα από το... Εντάξει, οδηγηθήκαμε βέβαια στην πτώχευση, γιατί εκείνος πίστευε ότι έπρεπε να δανείζεται, γιατί αυτό θα προκαλούσε τα έργα, και έκανε έργα φυσικά, άφησε πάρα πολλά έργα, αλλά και στην Αθήνα μπορούμε να πούμε ότι η δεκαετία του 1880, για να μείνουμε στο 19ο, μια που έτσι ήταν εισαγωγή, είχε ένα οικοδομικό boom άνευ προηγουμένου. αποπερατώνει το Ζάπιο και Ακαδημία Αθηνών. Εκτίρεται τεραστίου συμβολισμού, πλούτου, δύναμης και ευμάρειας για τη μικρή Αθήνα τότε, που ενίσχυαν και το διεθνές της πρόσωπο. Δηλαδή η Αθήνα το 1896 που κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη πρόκληση με τους Ολυμπιακούς, και παρότι δεν ήταν σε καλή φυσικά οικονομική κατάσταση τότε και ένα χρόνο πριν από τον ατυχή πόλεμο του 1997, μια πολύ κρίσιμη περίοδος, παρόλα αυτά οι περιγραφές που έχουμε και οι αντιπώσεις των ξένων από την Αθήνα μιλούν για μια πόλη η οποία είχε να επιδείξει μια αρκετά αξιόλογη εμφάνιση και μια συλλογή κτηρίων αρκετά γοητευτική.
14: Η εποχή Belle Époque ποιο διάστημα καλύπτει, από πότε έως πότε?
13: Ας πούμε 1880-1914, ας πούμε. Σίγουρα ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος διαλύει την ψευδέστηση της Belle Époque. Εμένα μου αρέσει να βάζω και ένα άλλο διεθνή συμβολισμό, το ναυάγιο του Τιτανικού το 12, που έχει φοβερό συμβολισμό για το τέλος του παλαιού κόσμου και την ψευδέστηση ότι ο 20ος αιώνας θα τα πετύχαινε τα πάντα. Και ήταν ο αιώνας βεβαίως της προόδου, αλλά και των τεραστίων καταστροφών.
14: Και των δύο μεγάλων πολέμων.
13: Ακριβώς.
14: Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον τώρα, α, μην το ξεχάσω, διάβασα προσφάτως, επανακυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα η γυναίκα το Βελούδο, το βιβλίο του Φρέντι Γερμανού για την Σοφία Τρικούπη, την αδελφή του Χαρίλα Τρικούπη, που εκεί βλέπουμε και τα προσωπικά δράματα, τον ανεκπλήρωτο έρωτα του βασικού αντιπάλου του Χαϊλό Τρικούπη, του Δηληγιάννη, που είναι ερωτευμένος με την Σοφία και εκείνη με εκείνον, και αφού ζουν στο Λονδίνο του 1860 και κάνει παρέα με κόρη της βασίλισσας, η Σοφία Τρικούπη έρχονται στην Αθήνα και κατοικούν είτε στην αρχή στην Ομόνοια και μετά στο σπίτι της Οδού Ακαδημίας.
13: Ακριβώς. Στην αρχή στην Ομόνοια είναι εκεί στην γωνία με Σταδίου, εκεί που είναι τώρα ένα ξενοδοχείο. Εκεί κατοικούν σε ένα διόρροφο κτίριο για λίγα χρόνια και μετά το βασικό σπίτι, το οποίο είναι γνωστό, γνωστός ο βίος των Τρικούπηδων, είναι εκεί. Δεν υπάρχει πια αυτό το σπίτι, είναι Χαριλάου Τρικούπη και Μαυρομιχάλη. Ήταν ένα σπίτι που με νίκιο ζούσανε. Αυτό κατεδαφίστηκε δεκαετία του 30 και έγινε μια πολυκατοικία.
14: Ποια είναι τα ξενοδοχεία τα διάσημα της εποχής αυτής?
13: Σίγουρα η Μεγάλη Βρετανία, η οποία πρόσφατα γιόρτασε 150 χρόνια διαρκούς λειτουργίας. Αλλά και
14: δεν
13: άλλα.
14: Είχε αυτή τη μορφή αρχικά.
13: Όχι. Ναι. Αυτή η μορφή είναι αυτή που στη δεκαετία του 50 ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που τη βλέπουμε σήμερα. Αλλά ήταν σε αυτό το σημείο, ας πούμε, αν και ξεκίνησε πιο κάτω, αλλά από το 1875 περίπου είναι εκεί στο Σύνταγμα πάνω. Και βεβαίως ήταν και άλλα μεγάλα ξενοδοχεία. Το δεύτερο, τη τάξη που δεν υπάρχει πια, το ξενοδοχείο της Αγγλίας. Και αυτό, βλέπεις, και τα δύο εκπροσωπούν την παντοκρατορία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας τότε, που ήταν συνώνυμο της ισχύως και του μεγαλείου. Το ξενοδοχείο της Αγγλίας, όπου πήγε και ο Καβάφης εκεί όταν ήρθε στην Αθήνα, ήταν ερμού και πλατεία Συντάγματος. Και αυτό κατεδαφίστηκε το 1960. Και άλλα βεβαίως. Είχε αρκετά ξενοδοχεία από τα τέλη του 19ου αιώνα. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία που ήταν λίγο πιο παλιά, υπήρχε πρόβλημα υποδοχής των ξένων τουριστών. Υπήρχε ένα πρόβλημα. Και αυτό οφειλόταν και στις φτωχές υποδομές της Αθήνας, σε ό,τι αφορά την υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση. Δηλαδή υπήρχε ένα πρόβλημα σε σχέση με τις προόδους που είχαν κάνει άλλες μεγαλοπόλεις. Ναι.
14: Η Αιώλου από το κομμάτι της Σταδίου προς τον βράχο της Ακροπόλεως, προς το Μοναστηράκι δηλαδή, ήταν το εμπορικό, ο εμπορικός δρόμος της πόλης μαζί με την Ερμού.
13: Ακριβώς. Ήταν ο εμπορικός δρόμος Αιώλου και η Πάροδη μέχρι την Αγία Ειρήνη, ας πούμε, και βεβαίως και η Ερμού. Η Ερμού πάντα είχε τον πιο αστικό χαρακτήρα σε σχέση με την Αιώλου. Ήταν πιο λαϊκή, δεν είναι λίγο αυστηρό να το πω, γιατί ήταν αναμεμειγμένος ο χαρακτήρας της Αιώλου. Έχει και αστικό χαρακτήρα και λαϊκό χαρακτήρα. Αλλά σίγουρα συνδέεται περισσότερο με την λαϊκή ζωή λόγω και της εγκύτητάς στην αγορά. Και λόγω των μικροπολιτών που πάντα έφτασαν τη πραμάτια τους στις γιορτές και τα λοιπά κοντά στην πλατεία Δημαρχείου, στο πλατεία Κοντζιάπια. Οπότε ήταν ένας δρόμος που είχε τα πάντα. Μην ξεχνάμε ότι από εκεί ξεκίνησαν τα πρώτα μεγάλα παντοπολία που εξελίχθηκαν σε σούπερ μάρκετ. Επειδή είναι ακόμα δραστήριες επιχειρήσεις, δεν αναφέρω επιχειρήσεις, αλλά ας πούμε ότι από εκεί ξεκινάει η εισαγωγή των τα πρώτα ντελικατέσεν, θα έλεγα, του 19ου αιώνα, είναι στην Αιώλου. Η Ερμού πιο πολύ συνδέεται με τα ρούχα και την υπόδηση και τον γυναικείο πληθυσμό. Εξ αρχής ήταν δηλαδή αυτή η διάκριση. Εντάξει, η ανθρική μόδα δεν ήταν πολύ διαδεδομένη. Τότε ήταν πιο πολύ για καπέλα, ομπρέλες, γάντια και τέτοια. Μετά ήταν οι ράφτες. Έτσι, οι φάσματα έπαιρνε ο κόσμος μέχρι τη δεκαετία του 60. Και οι άντρες και οι γυναίκες για να κάνουν κάτι καλό. Πήγαινε στη Μοδίστρα ή στο ράφτη. Οπότε υπήρχε μια άλλη κουλτούρα του λιανικού εμπορίου. Αλλά εκπροσωπεί το λιανικό εμπόριο και η Σταδίου βεβαίως. Σταδίου Αιώλου Ερμού, θα έλεγα, είναι η ραχοκοκαλιά του λιανικού εμπορίου.
14: Η Νέα Πόλη πότε σχηματίστηκε ως συνοικία?
13: Η Νέα Πόλη είναι το πρώτο προάστιο των Αθηνών. Το λέει και το όνομά της, η Νέα Πόλης γεννιέται κυρίως ως ενδοχώρα του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο είναι το πρώτο κτίριο από τη τριλογία, και επίσης και ως ενορία της ζωοδόχου πηγής στην Ακαδημίας, οπότε συναντώνται οι δύο αναπτύξεις προς τα πάνω. Οπότε η Νεάπολη, παρότι ως τοπονύμιο δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο είναι τα Εξάρχεια και το Κολωνάκι, η Νεάπολη είναι αρχαιότερη και

0: από την οδό Σύνος στη Χαρελάου Τρικούπη και φτάνει σχεδόν ως την Αλεξάνδρας, δηλαδή από την Ακαδημία ως τα, όλα αυτά τα τετράγωνα από πάνω είναι η Νεάπολη.
1: Και τα Εξάρχεια ακολουθούν.
0: Τα Εξάρχεια βεβαίως είναι παλαιότατη συνοικία. Λέγεται ότι παίρνει το όνομά του Μπακάλικο του Έξαρχου, κοντά στην σημερινή πλατεία Εξαρχείων. Είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι τα Εξάρχεια αναπτύσσονται πολύ λόγω της γειτνίας με το Πολυτεχνείο και το Μουσείο και η Νεάπολη λόγω του Πανεπιστημίου, το Κολωνάκι λόγω των ανακτόρων. Οπότε βλέπουμε τα μεγάλα δημόσια οικοδομήματα πως είναι σαν αντιδραστήρες που γεννούν την αστική ζωή στο περίγυρό τους.
1: Και το Κολωνάκι είναι το τρίτο κατά σειρά.
0: Ναι, το Κολωνάκι θα πούμε χοντρικά το 1870-80 αρχίζει και αναπτύσσεται σαν, εγώ μ' αρέσει να λέω ότι είναι η ενδοχώρα της Πανεπιστημίου και της Βασιλής Σοφίας. Δηλαδή καθώς τα αρχοντικά κλείνουν τα μέτωπα, αρχίζουν και προχωράει προς τα μέσα. Δεν ξεχνάμε ότι το Κολωνάκι ήταν μια, πάντα ήταν μια καλή περιοχή, αλλά ήταν αναμειγμένη. Δηλαδή όσο προχωρούσε προς τον Άγιο Διονύσιο και σιγά σιγά προς τις ανηφοριές του Λυκαβητού, είχε και ένα λαϊκό χαρακτήρα. Δεν ήταν δηλαδή αυτό που νομίζουμε. Κοντά στη Βασιλή Σοφία ήταν τα μεγάλα αρχοντικά και στην Ακαδημία. Σε Ακαδημία είχε νεοκλασικά αρχοντικά υψηλού κύρους, τα περισσότερα που έχουν καταδαφιστεί. Αλλά το Κολωνάκι σίγουρα είναι η βιτρίνα, ήταν η βιτρίνα της εποχής. Με την ακμή του, θα έλεγα, συγκροτήθηκε προς το 1910 πολύ ωραία και η ακμή του, θα έλεγα, ως αυτόνομης γειτονιάς. Ήταν εκεί από το 30, 40, 50, 60. Μετά έγινε υπερτοπικός προορισμός και άρχισε να αλλάζει ο χαρακτήρας του. Αυτό το λένε οι παλιοί κολωνακιώτες.
1: Ωραία. Θα δούμε τώρα σε εκείνη την περίοδο, σε αυτό το χρονικό διάστημα, έως τα μέσα του... Όχι, νωρίτερα. Όχι από στα μέσα του 20ου, όλοι νωρίτερα, που κάνουν διακοπές οι Αθηναίοι. Mm-hmm. Ας αρχίσουμε mm-hmm. από το βορρά. Η Κηφισιά.
0: Μην ξεχνάμε ότι η Κηφισιά είναι ένα αρχαίο προάστιο. Mm. Δηλαδή και οι Ρωμαίοι επί Αδριανού είχαν βίλες στην.
1: Και εμφανώς έως σήμερα υπάρχει και το βασικό χωριό, η Κηφισιά. Δεν μιλάω για τις επαύλεις γύρω-γύρω, αλλά το χωριό στην Κηφισιά.
0: Ναι. Ακριβώς. Είναι ένας αρχαίος δήμος, δηλαδή μια τοποθεσία γνωστότατη, καταγεγραμμένη από πολύ παλιά. Και είναι λογικό λόγω της εξαιρετικά ευνοϊκής του θέσης γεωφυσικά δίπλα στην Αθήνα, με τα νερά και το πράσινο που έχει, να προσελκύει το ενδιαφέρον των προχόντων. Έτσι, και χτίζουν επαύλεις από πολύ νωρίς. Όλα αυτά τα πυργόσπιτα της Κηφισιάς νομίζω ότι συγκροτούν έναν αυτόνομο κόσμο και διαφοροποιούν αυτομάτως στην Κηφισιά και από όλα τα άλλα βόρεια προάστια που εξελίχθηκαν σε βόρεια προάστια, τα γειτονικά χωριά, θα έλεγα. Έτσι. Ήταν δηλαδή ένας προορισμός ο οποίος απέκτησε και ευρύτερη έγκλη αργότερα και λόγω της ανεγέρσεως του Τατοίου, του ανακτόρου του Τατοίου. Δηλαδή ήταν μια διαδρομή πια βασιλική, με μια απόκληση φυσικά, αλλά θέλω να πω ότι έγινε ένας τόπος προσέλκυσης υψηλών εισοδημάτων, όχι βεβαίως μόνο λόγω του Τατοίου, αλλά γιατί ήταν το κλίμα τέτοιο, αναπτύχθηκαν ξενοδοχεία από πάρα πολύ νωρίς και βεβαίως όλες οι οικογένειες μεγάλες είχαν επαύλεις στη Κηφισιά.
1: Και υπάρχει και οδός Τατοίου, δηλαδή βεβαίως. Υπάρχει ο συντετήριος δρόμος που οδηγούσε στα ανάκτορα, εννοώ στις πρόποδες της Πάρνηθας, από την Κηφισιά.
0: Το Τατό είναι μεγάλη υπόθεση για την Αθήνα και συνδέεται και με τη γεωγραφία των Αθηνών. Θέλω να πω ότι το Τατό αρχίζει και χρησιμοποιείται πολύ πιο πολύ, παρότι είναι ένα δημιούργημα του Γεωργίου του Πρώτου και της Όλγας. Στην αρχή ήταν ένας χώρος παραθερισμού ή ανάπαυλας για την βασιλική οικογένεια. Από το 1909 όμως που καίγονται τα ανάκτορα, τα παλαιά ανάκτορα, και δημιουργούνται τεράστιες καταστροφές στο εσωτερικό του, χρησιμοποιείται αφενός ως ανάκτορα αυτό που έχουμε σήμερα ως προεδρικό μέγαρο, που ήταν το μέγαρο διαδόχου, και αφετέρου οι βασιλείς χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Τατόι. Οπότε ενισχύεται ο ρόλος του Τατόι στη γεωγραφία των Αθηνών. Έτσι. Βλέπουμε δηλαδή πόσες πολλές αναγνώσεις έχει η ανακατανομή του ενδιαφέροντος μέσα στην Αττική.
1: Στην πολιτεία οι αστεί και μεγαλωστοί θα ανέβουν αργότερα, έτσι.
0: Αργότερα, ναι, με τα πολεμικά θα έλεγα. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο βορρά. Στο νότο γυρίζουμε πάλι σε αυτή την εποχή Belle Époque και ερχόμαστε εδώ στη γειτονιά που ηχογραφούνται οι συζητήσεις μας, στο Νέο Φάληρο, όπου ακόμη και τώρα θα βρούμε και εδώ 4-5 σπαράγματα που θα μας θυμίζουν αυτήν την Αθήνα στο τέλος δεκαετίας των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα, αλλά κυρίως εμένα αυτά τα σπίτια μου φτιάχνουν το σκηνικό του βιβλίου που έχει περιγράψει η κυρία Αθηνά Κακούρη, για το μεσοδιακό.

0: διάστημα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που οι μεγάλες δυνάμεις τραβούν την Ελλάδα είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, για το που θα ενταχθεί στο πλευρό τίνος, θα μπει στον Πρώτο Παγκόσμιο
1: Πρώτο
0: Πόλεμο.
1: Παγκόσμιο μιλάς, βεβαίως. Το νέο φάλιρο επίσης είναι ένα θαύμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και φυσικά αναπτύχθηκε λόγω του σιδηροδρόμου. Είναι προφανές αυτό. Το σιδηρόδρομο φέρνει τον κόσμο, φέρνει τους επενδυτές και έχουμε τη μεγάλη επένδυση του ξενοδοχείου Ακτέων, εκεί που είναι το νοσοκομείο Μετροπόλιταν σήμερα. Το Ακτέων ήταν μεγάλη επένδυση του Πεσμαζόγλου, μεγάλου επιχειρηματία της εποχής, που είχε και στην Αθήνα πολλές επενδύσεις. Εξοκιστώ Πεσμαζόγλου, γιατί εκεί ήταν το μέγαρό του, στην Πανεπιστημίου. Ο Πεσμαζόγλου χτίζει, δημιουργεί, συλλαμβάνει την ιδέα του Ακτέου ως ένα εμβληματικό ξενοδοχείο κατά τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών λουτροπόλεων. Έτσι, και είναι το πρώτο πραγματικά ξενοδοχείο του τύπου αυτού που καταπλήσει το κοινό και γίνεται ένα κέντρο της κοσμικής και κοινωνικής και πολιτικής ζωής.
0: Δύο γωνίες από εδώ, ναι, από το κτίριο του ΣΚΑΕ.
1: Ναι. Αλλά ήταν η πύκνωση του νέου φαλήρου με επαύλης σε όλη την κοινωνική, θα έλεγα, διάρθρωση. Δηλαδή είχε και μεγαλωστικά σπίτια, είχε και πιο λαϊκά σπίτια όσο προχωρήσε προς το Μοσχάτο ή προς τα πάνω. Αλλά για να καταλάβει και ίσως ο σύγχρονος ακροατής, ας πούμε ότι ήταν μια παραθαλάσσια κεφισιά.
0: Μια Λουτρόπολη.
1: Μια Λουτρόπολη.
0: Και πολύ ωραία σπίτια όμως.
1: Πάρα πολύ ωραία συλλογή.
0: Αυτό που λες, όλων των διαβαθμίσεων συνόλων που σε διακόπτω, δηλαδή ακόμη και αυτά τα ερυπιώδη. Τώρα κάθεσαι μπροστά, εγώ τουλάχιστον όταν βγαίνω να περπατήσω εδώ στους δρόμους, να χαλαρώσω, κάθομαι και τα χαζεύω, ναι, αυτά τα πανέμορφα σπίτια. Τι ωραία αισθητική αυτή.
1: Ναι. Ήταν, θεωρώ, ένα πολύ μεγάλο λάθος η καταστροφή του νεοφαλήρου, που έγινε ανενδίαστα, δεν εκτιμήθηκε, έγινε αυτή η προσχωμάτωση που κατέστρεψε την παραλία. Σκεφτείτε ότι αυτά τα σπίτια κατέληγαν στη θάλασσα. Δηλαδή, έχω ακούσει περιγραφές παλαιών κατοίκων που ως παιδιά μεγάλωσαν στο Νεοφάλιρο, στο σχωματόδρομο βεβαίως του Νεοφάλιρου, που παίζανε το καλοκαίρι στους δρόμους, βουτάγανε, ξαναγυρίζανε να φάνε το μεσημέρι, ξαναπιάνανε, κολυμπούσαν στη θάλασσα.
0: Μια... Η θάλασσα ήταν ο δρόμος που ακριβώς περνάει μπροστά μας. Όχι λεωφόρος με τα έργα.
1: Η Εθνάρχου Μακαρίδου.
0: Η ονομαζόμενη αυτή η Εθνάρχου Μακαρίδου, ο δρόμος που διασχίζει ακριβώς το κτίριο του Σκάι, και εκεί ήταν το φλίσβος. Ναι. Ήταν η Αϊσκάγη θάλασσα.
1: Απλώς το Νεοφάλιρο άρχισε να παρακμάζει αρκετά γρήγορα, δηλαδή στα πρώτα χρόνια του Μεσοπολέμου, λόγω της ανάπτυξης των βιομηχανιών κατά μήκος του Κεφισού, της ρύπανσης, άρχισε να χαλάει και η ποιότητα του νερού και γενικότερα υπήρχε και μια μυρωδιά από τις βιομηχανίες, ήταν και άλλη εποχή τότε βεβαίως, άρχισε λίγο-λίγο να παρακμάζει, γιατί είχε και ενδυναμώσει και η άλλη πλευρά του Σαρονικού με το παλαιό φάλιρο, που βέβαια και αυτό είναι πολύ παλιό, αλλά είχε αρχίσει και αναπτυσσόταν ως αυτόνομος προορισμός για αστούς και βεβαίως η Γλυφάδα στα τέλη της δεκαετίας του 20, πάλι ως ιδιωτική επένδυση.
0: Ναι, και μεγαλύτερες περιουσίες έχουν απομείνει κάποια πράγματα.
1: Η Γλυφάδα, αν σκεφτούμε, ότι ήταν ένας τόπος κυνηγίου και ψαρέματος. Έτσι, ήταν ονομαστή για το κυνήγι, ήταν κατάφυτη η περιοχή, έξω και έγινε και το γκολφ αργότερα. Ένα κομμάτι μεγάλου του δάσους της Γλυφάδας και του Ελληνικού έγινε, απαλωτριώθηκε λόγω του αεροδρομίου στη δεκαετία του 30.
0: Στη θέση Χασάνη.
1: Στο Χασάνη ακριβώς. Mm. Και βέβαια ήταν ονομαστή για τους ψαράδες. Πήγαιναν ψαράδες, αλλά οι κυνηγοί είχαν και πάνω σπίτια και καταφύγια. Ήταν πολύ ονομαστό το κυνήγι.
0: Το βιβλίο στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως της κυρίας Κακούρη είναι το Ξυφύρι Φαλέρ.
1: Το Ξυφύρι Φαλέρ, που ήταν και τίτλος επιθεώρησης της εποχής. Και μην ξεχνάμε ότι το νέο φαλέρ έχει θέατρο. Η ιταλική σκηνή, το οποίο κατεδαφίστηκε το 63, κάτι τέτοιο.
0: Δηλαδή συνεχίζεται αυτή η αντίληψη που θέλει τις διακοπές και την ψυχαγωγία.
1: Βέβαια.
0: Αυτό μετά θα γίνουν και οι θερινοί κινηματογράφοι. Βέβαια. Πάλι ένα προϊόν πολιτισμικό της πρωτεύουσας, οι θερινοί κινηματογράφοι.
1: Το νέο φάλιρο, έτσι όπως το περιγράφεις με το θέατρο και ως Λουτρόπολη, ήταν μια μεταφορά των ευρωπαϊκών αντίστοιχων παραδειγμάτων, τον Μπιαρίτς.
0: Τη Κιανή Ακτή.
1: Ακριβώς, τη Κιανή Ακτή, πάνω στη Γαλλία, προς το Βέλγιο, όλες αυτές οι περίφημες Λουτροπόλη, Ντοβίλ κτλ. Το πρότυπο ήταν αυτό. Τα καθημάς ήταν το νέο φάλιρο, αλλά ήταν ένα επιτυχημένο πρότυπο. Λατρεύτηκε από τον κόσμο. Πήγαινες για να περάσεις όμορφα. Είχες να κάνεις πράγματα. Mm. Ακόμα και το Σουλάτσο των Αστών ήταν και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά ήταν, είχε θέατρο, είχε πάρα πολύ ωραίο φαγητό πάνω στη θάλασσα, κολύμπι, ξενοδοχεία, χάζι. Και ήταν και ένας τρόπος αποσυμπίεσης από την Αθήνα.
0: Αυτά τα σπίτια στα οποία αναφερθήκαμε, ενώ εδώ του νέου φαλήρου, είχαν Έλληνες κατασκευαστές.
1: Ναι, ναι, Έλληνες. Σε μερικά είχε εμπλακεί και ο αδελφός του Τσίλερ, ο Πάουλ Τσίλερ, ο οποίος ήταν στην ουσία κατασκευαστής. Εμπόριο οικοδομών έκανε. Αλλά κυρίως ήταν Έλληνες, ναι. Έλληνες αρχιτέκτονες, Έλληνες κάτοικοι. Ήταν ένα φαινόμενο του ελληνικού αστισμού.
0: παρατηρώντας τις αλλαγές, έχεις την αίσθηση ότι σωστά μπήκαν στις θέσεις εκεί που μπήκαν τα πράγματα, δηλαδή σωστά έγινε κατά μήκος του Κηφισού η πρώτη βιομηχανική ζώνη της πόλης? Εδώ πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι η εποχή κρίνεται με τα δεδομένα της εποχής. Προσπαθώ και εγώ να μην με τη σημερινή ματιά να κρίνω το παρελθόν, δεν έχει κανένα νόημα. Θα κρίνουμε το παρελθόν με τα δεδομένα εκείνης εποχής, την ανάγκη δηλαδή να εργαστούν άνθρωποι.
1: Πιστεύω ότι τα δεδομένα της εποχής ορθώς έγινε. Με τα δεδομένα τα σημερινά λάθος, όπως και πολλά άλλα. Όπως λάθος και για μένα είναι με τα σημερινά δεδομένα η κάλυψη του Ηλισσού. Για τότε ήταν πάρα πολύ σωστή και η επιλογή, ορθολογική και σωστή. Και συνέβαλε στην ανάπτυξη του κόσμου. Αλλά τώρα θα το κάναμε αλλιώς. Όπως και τον Κηφισό. Ούτε θα τον κάλυπτα τον Κηφισό. Αλλά κατανοώ τις ανάγκες. Τώρα πώς σχεδιάζει το μέλλον έχει σημασία.
0: Σε αυτό το μέλλον θα σταθούμε στο τελευταίο ημίωρο των συναντήσεών μας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ήδη στην τρίτη μας Κυριακή που ακούμε τον δημοσιογράφο της Εφημερίδας Καθημερινή Νίκο Βατόπουλο. Διάλειμμα.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια.
5: Κόσμος 96,5.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
8: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
7: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
8: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
7: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
8: Τι ερώτηση.
7: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
8: Αυτό ξαναπες.
7: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
9: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
11: Στόχος μας η ποιότητα.
10: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
10: Σιδηρικά,
11: υδραυλικά.
10: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
10: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Εκεί μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στο ραδιοθάλαμο ο δημοσιογράφος εφημερίδας Καθημερινή Νίκος Βατόπουλος και συζητούμε την εξέλιξη της πόλεως των Αθηνών από την ίδρυση του κράτους, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, δηλαδή της απαρχίας του 19ου αιώνα έως σήμερα πια. Τώρα, στο τελευταίο κομμάτι, οι αναφορές μας είναι κατά κύριο λόγο στον 20ο αιώνα και τον 21ο. Νομίζω, καλημέρα αγαπητέ Νίκο Βατόπουλε, νομίζω ότι αυτό το τελευταίο κεφάλαιο να το ξεκινήσουμε από την διαχείριση ενός άλλου χώρου που δεν έγινε τότε σε εκείνα τα χρόνια της πιέσεως και των αναγκών, αλλά έγινε σε καλύτερες στιγμές για τη ζωή μας και για την πόλη και για την Ελλάδα. Αναφέρομαι στη διαχείριση της Μεσογειακής γης.
1: Τα Μεσόγεια.
0: Τα Μεσόγεια, στα οποία Μεσόγεια καταφέραμε και βάλαμε πάνω στην αγροτική καλλιέργεια, γιατί και εκεί χωριά υπήρχαν. Καταφέραμε και βάλαμε βιομηχανίες, βιοτεχνίες εξοχικά, συγκροτήματα οικιστικά και κάναμε ένα, το λουμπούκι, με συγχωρείτε για τη λέξη, αλλά ένα αχταρμά, το πω τουρκικά. Μαζί και το αεροδρόμιο φυσικά, εννοείται, ναι. Μαζί και η Αττική Οδός εκ των πραγμάτων.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Για τη μεταφορά του αεροδρομίου προς τα Σπάτα είναι μια πάρα πολύ παλιά ιδέα. Νομίζω ότι είναι το 1950, αν δεν κάνω λάθος, αλλά όπως ξέρουμε, οι ιδέες θέλουν πάρα πολύ χρόνο επόασης. Δεν θα κρίνω το αν είναι το σωστό ή όχι. Σίγουρα έπρεπε να υπάρχει ένα καινούριο αεροδρόμιο, γιατί ήταν ανεπαρκέστατο του ελληνικού και δεν μπορούσε να είναι στο ελληνικό πλέον. Αλλά, όπως είπες πολύ σωστά, η γη των Μεσογείων, με όλο το συμβολισμό που έχει και τη σύνδεση με την αγροτική παραγωγή, με τα αμπέλια κτλ.
0: Που έρχεται από την εποχή την αρχαιοτάτη.
1: Την αρχαιοτάτη, ακριβώς. Είναι συνυφασμένη η γη των Μεσογείων με τη ζωή των Αθηνών, με έναν τρόπο γοητευτικό, συγκινητικό και αρχαίγωνο, θα έλεγα, και με το συμβολισμό της αμπέλου, όχι μόνο, αλλά ας πούμε αυτό για να το έχουμε στο μυαλό μας πολύ έντονα. Νομίζω ότι σίγουρα ήταν τελείως άστοχη η παρανόηση που έγινε ότι όλος αυτός ο έφορος κάμπος μπορούσε να γίνει μια αστική περιοχή. Νομίζω ότι είναι μια ακόμη απόδειξη της αδυναμίας που έχουμε να προβλέπουμε σε βάθος δεκαετιών. Είναι μια διαχρονική αδυναμία, δυστυχώς, η δική μας. Βάζω και τον εαυτό μέσα, οι Έλληνες. Δεν μπορούμε να πούμε πώς θέλουμε να είναι αυτή η ζωή σε 50 χρόνια. Ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα κακά, ποια είναι τα αναγκαία, βεβαίως να γίνουν πράγματα. Αλλά πώς να επωφεληθεί δηλαδή μακροπρόθεσμα η κοινωνία και η οικονομία. Νομίζω ότι τα Μεσόγεια με ένα σωστότερο σχεδιασμό θα μπορούσε να γίνει μια εκδοχή της ελληνικής Τοσκάνης. Μπορεί να ακούγεται πολύ ακραίο και υπερφύαλο, αλλά θα ήταν πιο ευγενές όραμα αυτό. Και νομίζω θα ανταπέδιδε στην οικονομία πολύ περισσότερο.
0: Τώρα εδώ μου δίνεις την ευκαιρία, την αφορμή, να πω ότι είμαστε πολύ πιο εύκολοι στη διαχείριση του παρελθόντος παρά του μέλλοντος. Το γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στα άρθρα του ότι διευκολυνόμαστε να μιλάμε για πίσω, αλλά τον μπροστά, αν πεις, πολύ ωραία το διατύπωσες, πώς θα τάσεις την Αθήνα τα επόμενα, όχι τόσο μακρινά, τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Ναι,
0: πώς
1: ναι,
0: θα φαντάζεις. Εκεί δυσκολεύω, δεν μιλάω, προφανώς έχεις γνώμη, δηλαδή ακόμη και στους ειδικούς να το βάλεις, πάλι θα δυσκολευτούν να σου απαντήσουν.
1: Ακριβώς. Και λέμε για θέματα πολύ βασικά. Τι να πει κανείς τώρα, πώς να βλέπεις την βιωσιμότητα της Αθήνας με όλη αυτή την κίνηση που έχει, το νερό, τα τρένα της, ό,τι θες, την δημόσια συγκοινωνία, δεν υπάρχει πρόβλεψη. Να πεις το 2060, εγώ θέλω να έχω διασφαλίσει για τους επόμενους ένα μίνιμουμ ευημερίας. Θα κάνω αυτό που μπορώ, να το σχεδιάσω, να το περιφρουρήσω, να το αναδείξω. Έτσι πρέπει να δουλεύουν. Γιατί αυτά τα πράγματα απαιτούν δεκαετίες. Το βλέπουμε. Αν πας πίσω, το βλέπεις πόσο απαιτήθηκε χρόνος. Πόσος χρόνος απαιτήθηκε. Να γίνουν όσα έγιναν, τέλος πάντων.
0: Διότι κατανοούμε την ανάγκη του 22 να στεγαστούν οι πρόσφυγες. Κατανοούμε τις ανάγκες της μεταπολεμικής Ελλάδος που ήταν κατασταμένη ξανά η πατρίδα μας και με τον εμφύλιο να οικοδομηθούν γρήγορα εργοστάσια και να δουλέψει ο κόσμος και άρα να κατοικήσουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν από άλλα σημεία της πατρίδας. Τα κατανοούμε όλα αυτά. Όμως στη δεκαετία του 80 η ζωή μας έβγαινε πια σε ένα ξέφωτο.
1: Βέβαια.
0: Έβγαινε. Δεν λέω ότι είχαν κατακτηθεί τα πάντα, δεν αλλά εντελώς διαφορετική η έναρξη του 80 της εκείνης της δεκαετίας. Και όμως ούτε από την τότε ηγεσία, την πολιτική, τακτοποιήθηκαν τα καινούρια προάστια. Γιατί άρχισαν να δημιουργούνται καινούρια προάστια, όχι μόνο τα βόρεια, ούτε τα ανατολικά. Και δυτικά φτιάχνονταν προάστια, τα οποία γίνονταν πάλι στην ίδια αντίληψη του τεμαχισμού της γης, σε μικρά κομματάκια, μικρά οικοπεδάκια, όπου για να καταλήξουμε πάλι σε πολυκατοικίες σε μικρό εύρος οικοπαίδου.
1: Ακριβώς,
0: πολύ μικρό εύρος οικοπαίδου.
1: Και ανέφερε στη δεκαετία του 80, που είναι κοντινή ιστορικά, και μην ξεχνάμε ότι είμαστε από το 81 μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ΕΟΚ. Δηλαδή είναι εξωφρενικό. για να το πω έτσι κομψά, έτσι, 45 χρόνια, με τόσα εργαλεία στα χέρια μας, χρήματα, δυνατότητα, ευκαιρίες. Βλέπουμε άλλες χώρες, η Πορτογαλία, μια χώρα που ήταν πιο πίσω από την Ελλάδα του 70 και μας έχει αφήσει πίσω, γιατί είναι λίγο πιο σοβαρή στη διαχείριση του μέλλοντος. Είναι μια χώρα η οποία είναι απολύτως συγκρίσιμη, δηλαδή ότι είναι καλύτερη, ούτε χειρότερη, δεν έχει σημασία αυτό, αλλά πώς χειρίστηκε την ευκαιρία που έδωσαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αυτό είναι νομίζω ένα μείζον μάθημα και θα έπρεπε, δεν νομίζω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, να μας κάνει πολύ πιο συνετούς στο πώς σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Για να πω ότι η δεκαετία μας είναι πολύ ξένο. Την επόμενη μέρα. Δηλαδή οι δυνατότητες που έχουμε είναι τεράστιες.
0: Και αν πάλι υποθέσουμε ότι αρχές δεκαετίας του 80 πάλι δεν ήμασταν στην καλύτερη δυνατή οικονομική κατάσταση όλοι οι Έλληνες, αλλά ήταν κάποιοι εν πάση περιπτώσει. Είναι γνωστό παραμυθάκι το οποίο βολεύει. Να έρθω στις αρχές του 21ου αιώνα. Και αναφέρομαι στα πρώτα χρόνια του 2000 προς το 2010. Που οι δυνατότητες πια ήταν ακριβώς στο πικ, στο καλύτερο σημείο. Πολύ ωραία. Ξέρω, δεν έχει νόημα να αναφερθώ, γιατί πιθανώς τον ενοχλώ. Τα έχω ξαναπεί αυτά σε άλλες εκπομπές της καθημερινότητας. Δεν θέλω να ενοχλήσω συμπολίτες, συμπατριώτες, αλλά μπορώ να μαρτυρήσω περιοχές οι οποίες αναπτύχθηκαν τότε, αρχές του 2000, σε οποίες περιοχές δεν υπάρχουν πεζοδρόμια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με το ζόρι είναι προάστια δε. Αυτά αναφέρομαι εγώ σε προάστια. Τα δρομάκια είναι πάλι στενά. Έχουμε πάλι αδιέξοδα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ σε περιοχή η οποία ανοικοδομήθηκε μετά το 2000 να πέφτουμε σε αδιέξοδο. Να πέσουμε σε αδιέξοδο σε μια περιοχή να το καταλάβω. Αλλά δεν είναι δυνατόν σε μια παλιά περιοχή που οι παλιές περιοχές ενδεχομένως να μην έχουν καν αδιέξοδα. Άρα η λογική, θέλω να πω, είναι ίδια.
1: Είναι.
0: Ο τρόπος είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Είναι. Αναφέρεσαι σε προάστια. Ναι. Είχα πάει εγώ πρώτα στο Άνω Χαλάνθρη, π.χ., το οποίο είναι σαν χωριό. Ηρεμοτομία εννοώ.
0: Εκεί είμαι. Εκεί.
1: Είναι εξωφρενικό, ναι. Πραγματικά. Η ηρεμοτομία είναι, δεν είναι αυτό που νομίζει κανείς ή που θα έπρεπε να είναι. Τέλος πάντων, σίγουρα οι δυνατότητες βλέπουμε ακόμη και σε περιόδους υποτιθέμενες ευημερίες, όπως το 2000, που νομίζαμε ότι είχαμε φτάσει στο ανώτατο επίπεδο ευημερίας και ήμασταν τότε αντικειμενικά. Βλέπουμε την αδυναμία σχεδιασμού, πρόβλεψης και εξασφάλισης ενός στοιχειώδους μέλλοντος. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα έχουν εξαντληθεί τα όρια βιωσιμότητας ολοκλήρων περιοχών, αστικών και ημιαστικών. Και οι δεύτερες, οι ημιαστικές, έχουν πια κάποια περιθώρια να σωθούν. Εκεί πρέπει να δώσουμε βάρος. Αλλά και αστικές περιοχές που είναι απολύτως πνιγμένες, πάρει στο αμπελόκηπο ζωγράφο, πνιγμένες περιοχές. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να το παρακολουθείς και να το περιγράφεις όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχουν εργαλεία και σίγουρα υπάρχουν. Καταρχάς υπάρχει διεθνής εμπειρία. Δεν είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε προβλήματα. Όλοι έχουν προβλήματα. Και κάποια στιγμή κάθεσαι, σκέφτεσαι και εξετάζεις τις δυνατότητες.
0: Λείπει κάποιο όργανο, δηλαδή κάποιος φορέας, λείπει ένας αείμνηστος δοξιάδης του παρελθόντος. Θέλουμε κάτι τέτοιο.
1: Εγώ θα έλεγα ότι λείπει η βούληση. Βλέπει βούληση. Εντάξει, αν υπήρχε ένας δοξιάδης του παρελθόντος, σίγουρα θα βοηθούσε, νομίζω θα βοηθούσε. Αλλά σήμερα δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν υποτιθέμενο δοξιάδη να διατυπώσει την άποψή του και να έχει ακουστεί. Δεν ξέρω αν το δίνουμε. Είναι τέτοια η πίεση, η χρονική, η ψυχική. Καταλαβαίνω και τους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων ότι οι συνθήκες πια είναι τελείως διαφορετικές και σχεδόν άγριες, θα έλεγα. Και λόγω της κατάστασης με τα κοινωνικά δίκτυα και αυτά, δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ποτέ ήσυχος ότι δεν θα δεχτείς μια αμετροπή επίθεση. Είναι κάτι το φοβερό και είναι ένα διεθνές φαινόμενο και βλέπουμε τις επιπτώσεις του. Έτσι, οπότε και ο σχεδιασμός πρέπει να παραμένει αγνός και υπέρ του συνόλου σε συνθήκες άγριες και πρωτόγονες. Δυστυχώς έχουμε κυλήσει σε ένα πρωτογονισμό πλέον.
0: Και έχει ξεφύγει το πράγμα από τις δυνατότητες των ειδικών στο θέμα, δηλαδή πολεοδόμων, μηχανικών, αρχιτεκτώνων. Και έχουμε και σοβαρή ανώτατη εκπαίδευση σε αυτό το πεδίο. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τα πολυτεχνία μας προεξάρχοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχουν αδυναμία να παραγάγουν αυτήν τη ματιά του μέλλοντος ή και να την παραγάγουν μένει μέσα στο πανεπιστήμιο και δεν τη μαθαίνουμε ποτέ εμείς.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικοί άνθρωποι στην Ελλάδα και από το Πολυτεχνείο και άνθρωποι που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό φυσικά και θα ήταν πρόθυμοι, θεωρώ, εάν τους δίνονταν η ευκαιρία και οι δυνατότητες και κάποιος σεβασμός για το έργο τους και την προσφορά τους. Νομίζω ότι πολλοί θα ήθελαν να προσφέρουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχει πατριωτισμός με την ευρύτερη έννοια και από ανθρώπους του εξωτερικού, Έλληνες του εξωτερικού, και από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εδώ. Δεν υπάρχει το πλαίσιο, θεωρώ. Το κλίμα είναι εχθρικό προς την καινοτομία και στην παραγωγή σκέψης, μακροπρόθεσμης σκέψης. Έχουμε την αγωνία της επόμενης μέρας. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όμως η κοινωνία. Και ο σχεδιασμός μιας πόλης με τόσα πολλά προβλήματα που είναι πολλαπλάσια, γιατί τα έχουμε αφήσει να κακοφορμήσουν.
0: Ο ουρανοξύστης στο ελληνικό μπορεί να είναι η απαρχή, να γίνει η Αθήνα σε ένα μέρος της, μια πόλη που να θυμίζει την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή να φυτρώσουν ξαφνικά σε ένα κομμάτι γης τέτοιου τύπου ουρανοξύστες.
1: Μπορεί, αλλά νομίζω ότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε το πρότυπο της Κωνσταντινούπολης και λόγω μεγέθους και λόγω διαφορετικής δομής οικονομίας και κοινωνίας, νομίζω. Και άλλωστε εδώ έχουμε τώρα έναν ουρανοξύστη και η Κωνσταντινούπολη έχει 100, δεν ξέρω πόσους έχει. Ναι. Ακόμα και θυμάμαι είχα πάει και στη Λισαβόνα, το business park της Λισαβόνας είναι δάσος ουρανοξυστών. Θέλω να πω ότι εδώ κάνουμε ολόκληρη φασαρία για έναν ουρανοξύστη. Εγώ γενικά δεν είμαι πολύ υπέρ αυτής της αισθητικής, αλλά είμαι υπέρ της ευελιξίας και της ευρυχωρίας των επιλογών. Θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην έχει ούτε ένα ουρανοξύστη. Δηλαδή είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο. Δεν θα προπαγανδίσω υπέρ των ουρανοξυστών, αλλά θα προπαγανδίσω κατά των πολεμίων. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Τώρα, εάν είμαι υπέρ ή όχι το να φυτευτεί ένα ουρανοξύστη στην ακτή του ελληνικού, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και δεν αφορά και κανένα. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που θα γίνει, το οποίο είναι πάρα πολύ σε πολύ πρώιμο στάδιο, να λειτουργήσει υπέρ της χώρας. Αυτό μπορούμε να το προστατεύσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τα χρήματα που θα επενδυθούν εδώ θα παράγουν πλούτο για τον Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι το μείζον ερώτημα για μένα.
0: Η αισθητική στην διαχείριση του δημόσιου χώρου, στο να μην δηλαδή το μάτι μας αρρωσταίνει όταν, με αυτά που βλέπει. Είναι μια χαμένη υπόθεση, είναι μια τελειωμένη υπόθεση, υπάρχουν εκεί κάποια περιθώρια να ελπίζει η επόμενη γενιά.
1: Έχω αφήσει θέση αισιόδοξος και θεωρώ ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα στην κοινωνία μας ευτυχώς που και διαθεθειμένη να αγωνιστεί και έχει ένα κοινό αισθητήριο και ένα κοινό καλό γούστο. Θεωρώ ότι υπάρχει μια κρίσιμη μέσα, αλίμονο, αλλιώς θα ήμασταν καταδικασμένοι. Παρότι η Αθήνα έχει τόσο κακοφορμήσει, αρκεί να τη δει κανείς από ψηλά, τρομάζει. Εμένα εκείνο το που θεωρώ το μεγαλύτερο μείον πλέον της Αθήνας είναι το ότι η πόλη ασφικτιά. Και αυτό μου το είχε πει και μια εξαιρετική καθηγήτρια Ελληνίδα στο Βερολίνο, κυρία Ελισάβετ Σικερίδη, η οποία ακριβώς ασχολείται με τη βιωσιμότητα των Μητροπόλεων, κάνει διεθνή προγράμματα. Και μου λέει ότι η Αθήνα πρέπει να ξεσφραγιστεί όσο μπορούμε να αναπνεύσει το χώμα. Πρέπει να ανοίξουμε διάβλους σε αυτό το πυκνό ιστό. Είναι ένα μείζον θέμα. Ένα είναι αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπεις ο προβληματισμός στις μεγάλες Μητροπόλεις σήμερα. Είναι η επαναφορά της φύσης μέσα στον αστικό ιστό. Ακόμα και μισό μέτρο να ανοίξει έναν δρόμο, να μπει το νερό στον υδροφόρο ορίζοντα, έτσι. Πόσο χάνουμε σε μια νεροπόντη στην Αθήνα. Και το άλλο φυσικά είναι το θέμα των αυτοκινήτων. Παρότι οδηγώ κι εγώ καθημερινά, κι εγώ συμβάλλω σε αυτό, αλλά μερικές φορές δεν έχω επιλογή. Γιατί είναι έτσι το δίκτυο των δημοσίων συγκοινωνιών που με αναγκάζει, κάτι που δεν το θέλω, να οδηγώ όπως χιλιάδες άλλοι άνθρωποι. Αν δεν επιλύσει σήμερα η Αθήνα το θέμα αυτό, νομίζω ότι θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Το πρώτο βασικό αστική συγκοινωνία συνεχώς.
1: Ναι.
0: Πρέπει να οργανωθεί η αστική
1: νομίζω
0: συγκοινωνία.
1: Νομίζω είναι το μείζον. Το μείζον. Ναι. Υπάρχουν περιοχές που δεν συνδέονται καθόλου. Αλλιώς θέλεις 2 ώρες στα λεωφορεία.
0: Ωραία. Αφού κάναμε την περιήγησή μας, έχουμε αφήσει τα νησιά του Αργοσαλονικού βέβαια, αλλά τα δένουμε με τον Πειραιά αυτά, παρά το γεγονός ότι η Αίγινα από την πρώτη στιγμή της συστάσεως του ελληνικού κράτους είναι βασικός πυλώνας αυτής της πόλης.
1: Ένα πυλωτό προάστιο, θα έλεγα. Ναι, ναι.
0: Και αν είχε υλοποιηθεί η πρόταση, βέβαια μετά, αν δεν κάνουμε δουλειά, του Δοξιάδη να περνούσε η γέφυρα απευθείας στη Σαλαμίνα, ενδεχομένως.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε, λέμε.
3: Λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω πω τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι
4: έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Επένδυσης μικρής, μεγάλης, είναι κάτι θετικό. Οι πόλεις πρέπει να κινούνται και να αλλάζουν, εννοείται. Σίγουρα πολλά πράγματα μ' αρέσουν που στην Αθήνα, που εξελίσσονται. Βλέπω όμως μία μονοκαλλιέργεια. Και δεν αναφέρομαι στην καραμέλα του υπερτουρισμού, που δεν έχει η Αθήνα υπερτουρισμό, έχει κακώς οργανωμένο τουρισμό. Αλλά θεωρώ ότι το μέλλον των πόλεων, πέρα από τη διάσταση της φύσης και των αυτοκινήτων που προείπα, είναι η ποικιλία χρήσεων. Η ποικιλία χρήσεων, η οποία απουσιάζει στον βαθμό που θα έπρεπε στο κέντρο των Αθηνών, είναι αυτή που επιτρέπει την προσέλκυση νέων κατοίκων. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα της Αθήνας είναι να υπάρχουν άνθρωποι που να εμπιστεύονται την πόλη για να ανοίξουν το σπίτι τους. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Και δεν σου λέω να ανοίξεις τώρα στην Οδό Σταδίου διαμέρισμα, αλλά να μπορείς να ζεις περιμετρικά του στενού πυκνού ιστού του κέντρου, να θέλεις να έχεις ένα καλό σχολείο, να έχεις υπηρεσίες, να έχεις τη συγκοινωνία και τις στοιχειώδεις υποδομές. Έτσι, μια καλή ποιότητα ζωής. Αυτό νομίζω ότι η Αθήνα πρέπει να το παλέψει πολύ. Είμαστε πολύ μακριά, δυστυχώς.
0: Περίπτωση ανακαινήσεων, βέβαια, θα πεις όλα αυτά θέλουν χρήματα. Θα μπορούσαν να ζωογονήσουν το κέντρο-κέντρο.
1: 100%. Νομίζω ότι ακόμα και άσχημα κτίρια μπορούν να γίνουν πολύ καλά. Πολύ καλά, όχι απλώς ανοιχτά, σε χέρια καλών αρχιτεκτώνων. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς αρχιτέκτονες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν, δεν τους προσοκαλεί κανείς. Γίνονται δηλαδή με κατασκευαστικές εταιρείες in-house αναπλάσεις που καλώς γίνονται, αλλά δεν αρκεί. Δηλαδή η Αθήνα πρέπει να προτείνει και καλή αρχιτεκτονική του παρόντος. Βεβαίως πρέπει να φτιάξουν τα ιστορικά μας λιμένα και τα παλαιά κτίρια και τα παρικμασμένα του 60, εννοείται, αλλά τι θα πούμε στον υποτιθέμενο επισκέπτη του 2100 που θα ρωτήσει αυτοί οι Έλληνες τη δεκαετία του 2020 τι κάνανε. Ποια είναι η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Θα μας έφερνε σε αμηχανία.
0: Εδώ βλέπεις όμως ότι δεν μπορούμε να τακτοποιήσουμε και αυτήν την αρχιτεκτονική που ήρθε μέσα από τους πρόσφυγες μετά ενώ τη διέλευση και με του πολέμου και τα λοιπά, μετά με την συστάδα των πολυκατοικιών απέναντι από το οικείο του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό το θεωρώ ένα απόλυτο έσχος. Έσχος. Υποκρισία, αναβλητικότητα, αδυναμία χειρισμού στοιχειωδών πραγμάτων. Δεν θα πω αν πρέπει ή δεν πρέπει να διατηρηθούν. Νομίζω ότι ένα ή δύο θα μπορούσαν να διατηρηθούν, γιατί είναι ωραία Bauhaus κτίρια, να έχουν ωραίες χρήσεις. Αλλά να διατηρηθούν τώρα 10 τέτοια κτίρια. Μα πώς, με τι χρήσεις. Εάν υπήρχε ένα ωραίο πρόγραμμα, έχω ακούσει για φιλοξενία συγγενών, για καλλιτέχνες, για φοιτητές. Μακάρι. Να γίνουν φοιτητικές συστήσεις. Βέβαια, γιατί να μην γίνουν. Αλλά ποιος θα το αναλάβει αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Αυτά τα κρύβει επί δεκαετίες. Αυτό το θέαμα δεν υπάρχει σε καμία χώρα του πολιτισμένου κόσμου. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Αφρική, αλλά μπορεί να μην υπάρχει ούτε εκεί. Δηλαδή είναι απόλυτο έσχος και είναι επί δεκαετίες αυτό. Έχουν παραδοθεί αυτά τα οικήματα σε ανθρώπους που έχουν παρανόμως κατασταθεί εκεί. Και η θέα αυτή είναι και το Παναθηναϊκού σε την άθλια κατάσταση. Είναι και αυτά. Δηλαδή είναι μια διακοπή της όποιας ευημερίας έχει η Αθήνα και συγυρίζει σε μια κατάσταση η οποία δεν μας τιμάει. Εγώ ντρέπομαι όταν περνώ από εκεί πραγματικά. Και εξοργίζομαι μαζί. Εξοργίζομαι γιατί διαιωνίζεται ένα πρόβλημα. Να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε μια κατάσταση. Ένα, δύο, τρία. Τι πρέπει να γίνει.
0: Θα συνεχίζεις να περπατάς.
1: Α, σίγουρα.
0: Και να φωτογραφίσεις.
1: Νομίζω ότι πάντα η Αθήνα εκπλήσει θετικά. Όταν ψάξεις, βρίσκεις. Και αυτό μου δίνει δύναμη.
0: Σου υποδεικνύουν κάποια
1: φορές,
0: από αυτά, δηλαδή είτε είναι
1: φορές.
0: Δικές σου ανακαλύψεις.
1: Κατά κανόνα είναι δικές μου, αλλά πολύ συχνά δέχομαι email ή επιστολές ή τηλεφωνήματα αναγνωστών της καθημερινής που με πολύ μεγάλη αγάπη για την Αθήνα μου λένε για κάποιο δικό του σπίτι, για κάποιο σπίτι της γειτονιάς τους και έτσι έχω ανακαλύψει. Τις προάλλες είχα πάει στο Χολαργό που δεν τον ήξερα καλά. Τον ήξερα έτσι επιφανειακά και μου είχαν υποδείξει ορισμένα σπίτια τα οποία ανακάλυψα και έμαθα πράγματα, ας πούμε, για αυτό το πράσινο που δεν γνώριζα. Ένα παράδειγμα να φέρω. Και είμαι πολύ ανοιχτός και μακάρι όσοι μας ακούν και να έχουν μου που κάτι θα το ήθελα.
0: Ποια είναι καλή φλέβα, ποιο κομμάτι της Αθήνας έχει φλέβα.
1: Για μένα σαφώς ο άξονας Πατησίων Αχαρνών, 3 Σεπτεμβρίου. Αυτό. Είναι για μένα ο αστικός πολιτισμός της Αθήνας σε όλο το μεγαλείο.
0: μέχρι και εκείνο το περίεργο στην πλατεία Λευκωσίας.
1: Α, ναι.
0: Εκβολή της θύρας στην Πατησίων, ένα περίεργο σπίτι.
1: Α, το σπίτι αυτό, το πύργο,
0: το πύργο αυτό, το γοθικό.
1: Αυτό του 1914 είναι υπέροχο, η οικία Τυπάλδου, βεβαίως, από την Κεφαλονιά, η οικογένεια.
0: Ναι. Ναι. Και ένα πολύ ωραίο οικόπεδο που ζούσε μέσα έτσι μια παλιά αθηναϊκή οικογένεια βιομηχάνου μιας εποχής, γωνία στα κάτω πατήσια Αχαρνών και Στατηγού Καλάρη.
1: Α, βεβαίως, τεράστιο κτήμα.
0: Τεράστιο κτήμα που θυμίζει τα παλιά κτήματα, γιατί φτάνουμε προς το τέλος και θέλω να κυκλώσω, την συζήτησή μας, ναι, για τα κτήματα στα Πατήσια, όπως και πιο κάτω και το κτήμα Δρακόπουλου, το κτήμα Δρακόπουλου
1: στο Τέρμα Πατησίων.
0: Τέρμα Πατησίων, η πρώτη μπειραρία της Αθήνας, τα χρόνια του 20ου αιώνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Νίκο Βατόπουλε, για αυτή την περιήγηση.
1: Χάρηκα πολύ τη συζήτησή μας.
0: Και εγώ το ίδιο, εύχομαι συνεχίσεις τις καταγραφές και τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις τρεις Κυριακές, με τη συνδρομή του δημοσιογράφου της εφημερίδας Καθημερινή Νίκου Βατόπουλου και συγγραφέα, ο οποίος θα μπορούσα να πω είναι ένας δημοσιογράφος αρχιτεκτονικής, δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η ειδικότητα, αλλά κυρίως με τις καταγραφές και τις παρατηρήσεις του, ο κύριος Βατόπουλος μας θυμίζει, μας μαθαίνει, και μέσα από αυτά μπορούμε και εμείς έτσι να βάλουμε λίγο το μυαλό μας, να σχηματικά, σχετικά, να μελλοντολογήσουμε για το πώς θα βλέπαμε την εξέλιξη της πόλεως μας. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν μέσα στο πλαίσιο της ιστορίας της αφήγησης του 19ου αιώνα. Σε αυτές τις τρεις εκπομπές ανέτρεψα λίγο το σκηνικό, φτάσαμε έως το σήμερα, όπως και θα το κάνουμε αυτό μελλοντικώς με το καλό, όταν πια θα πατήσουμε στα γεγονότα του 20ου αιώνα. Προς το παρόν μένουμε στην παρουσίαση του 19ου. Σας εύχομαι κάθε καλό στη συνέχεια της ημέρας σας. Το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί με ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο θα ανοίξουμε. Καλημέρα σας.
5: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που
1: το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το Team των απαιτητικών.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
8: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
9: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
9: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
8: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Υπάρχουν νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο στους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα επιρροτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιαζόγλου.
13: Και επειδή γνωριζόμαστε δεκαετίες και γιόρταζες εχθές και δεν σε είδα.
12: Θα απολογηθεί στον αέρα ότι
13: να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, να χαίρεσαι την οικογένεια, να σε χαίρονται. Πολύχρονη.
12: Να σας χαίρομαι και να μην χαίρεστε.
13: Αυτό. Να είσαι γερή δυνατή.
12: Ευχαριστώ.
13: Σου αφιερώνω και Elvis Presley.
12: Τι άλλο θέλω.

βασιλιάς του rock and roll έφυγε σαν σήμερα 16 Αυγούστου του 1977 από τη ζωή. Νομίζω ότι για πολλούς λόγους κάποιος μπορεί να αναφερθεί στον Elvis Presley, χαρισματική σκηνική παρουσία, αυτό το έντονα σεξουαλικό χαρακτηριστικό αυτής της παρουσίας, πολύ μπροστά για την εποχή του, πυροδότησε την επανάσταση που προκάλεσε αυτή η μουσική.

Χαιρετώ και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το πρωινό. Πρωινό Παρασκευής 16. Ναι, οι περισσότεροι μετά από κάποιο πανηγύρι που το ρίξατε χθες έξω και μια χαρά, πολύ καλά κάνατε. Εμείς εδώ, τελευταία ημέρα, ένα guest ήρθαμε να κάνουμε σήμερα, Κυριακή πρωί και μετά 7 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Προφανώς από σήμερα θα έχει μια επιστροφή. Πολλοί δεν φύγατε και για πολλές μέρες. Δεν ξέρω, και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής αυτό που θα πω, ότι Αύγουστο στην πόλη δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε τόσο κόσμο. Γιατί τα τελευταία χρόνια θέλω να είμαι Αύγουστο στην Αθήνα, αλλά φέτος είδα αρκετό κόσμο. Ακόμα και στη γειτονιά μου που συνήθως άδειαζε. Αλλά πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν φύγατε πάρα πολλές μέρες. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω εγώ. Και κίνηση αρκετή έβλεπα, γιατί ερχόμουν εδώ κάθε μέρα. Δεν ήταν τόσο άδεια η πόλη όσο μας είχε συνηθίσει προηγούμενα χρόνια. Τώρα κατά τα άλλα, να ένα δώρο. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Έτσι να κλείσουμε μαζί την σεζόν. Έχουμε τον Πέτρο Μωραϊτη στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας και αν έχετε εντοπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα έξω, τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Κοντά μας, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάτι πειράξαμε κι εμείς λόγω της ημέρας. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά, εννοείται θα το διαβάσουμε. Τώρα έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες σε Σκύρο και Μάνη. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χαρτογραφική καταγραφή των καμένων εκτάσεων στην Σκύρο, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του κυρίου Νίκου Παπαϊσταθίου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που δίνουν μάχη με την Μεγάλη Πυρκαγιά, με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και την Θεσσαλία, ενώ τεράστιες οι καταστροφές. Δεν ξέρω αν είδατε εικόνες και βίντεο, γιατί εντάξει, εχθές ήταν πολύ χαλαρά τα πράγματα. Είναι κάτι απόκοσμο αυτό που συνέβη στη Μάνη. Το Ίτιλο, θα έχετε μια εικόνα, έχει αρχίσει και κτίζεται και λίγο πιο πάνω από ότι από το Ίτιλο που είχαμε γνωρίσει εμείς προηγούμενες δεκαετίες, και να βλέπεις στην κυριολεξία καταράκτες όπου πάει το μάτι σου, να βλέπεις καταράκτες. Βέβαια οι εικόνες, το ξαναλέω, είναι απόκοσμες. Τεράστια τα προβλήματα από τις πλημμύρες στο Ίτιλο της Μάνης. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο μεγάλη η βροχόπτωση, τόσο ισχυρή η βροχόπτωση εκεί, αλλά καταστροφές τεράστιες. Αυτοκίνητα έφυγαν, η εικόνα εκεί στον κόλπο είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τη φωτιά που είχαμε πριν από χρόνια εκεί, γιατί ξαναβρέξει. Αλλά αυτό, το να κατέβει κάτω το βουνό στην κυριολεξία, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 12 το μεσημεράκι που θα είμαστε κοντά σας. Επειδή έπιασα το θέμα των πυρκαγιών, έκανα και μια ανθολόγηση από τον κυριακάτικο τύπο που κυκλοφόρησε εχθές. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα θέμα που ακριβώς ήταν το ζήτημα που συζητήσαμε πάρα πολύ και μετά την μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Λοιπόν, αν πάτε στην σελίδα 3 και στην σελίδα 2 από το οικονομικό ένθετο της Καθημερινής, θα σας πω δύο τίτλους. Το δίκτυο ΔΔΕ στο επίκεντρο των ερευνών. Γιατί η πυροσβεστική θεωρεί βασικό ύποπτο για τις πυρκαγιές τα καλώδια του ρεύματος. Έτσι λοιπόν, να κάνω μια αναφορά στην οποία μένει σε μια μαρτυρία από έναν έμπειρο τεχνικό με αφορμή την μεγάλη συζήτηση για την κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου, την οποία επανέφερε στο προσκήνιο η σύνδεσή του με τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, συγγνώμη, στην Κρήτη, την Άρτα, στο Ρέθυμνο, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν μια τέτοια πυρκαγιά, αλλά και στην Αττική και την Βιωτία. Το δίκτυο απαιτεί συντήρηση όπως ένα αυτοκίνητο απαιτεί σέρβις. Αν δεν γίνουν τα απαραίτητα, μπορεί να συνεχίσει να κινείται, αλλά δεν ξέρεις για πόσο και με τι ασφάλεια. Αυτό συμβαίνει για το δίκτυο ΔΔΕ. Έτσι λοιπόν,
Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και μάλιστα σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, πυρκαγιές που συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα. Αναφορά εννοείται στα τελευταία χρόνια. Και ειδικά στην φετινή χρονιά. Το 75% των εκτάσεων που έχουν καεί σχετίζονται με αυτή την ιστορία. Ένα το κρατούμενο. Το δίκτυο λοιπόν δεν διέστη στο επίκεντρο των ερευνών και γιατί η πυροσβεστική θεωρεί βασικό ύποπτο για τις πυρκαγιές τα καλώδια του ρεύματος. Και το δεύτερο είναι η συνέχεια, αν θέλετε, αυτού, ότι τα ιδιωτικά δίκτυα ρεύματος στην ουσία δεν ελέγχονται. Η περίπτωση του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία και η εισαγγελική παραγγελία μετά την μεγάλη πυρκαγιά. Μόλις 4 ημέρες δοκιμαστικής λειτουργίας φαίνεται πως είχε συμπληρώσει το αιωλικό πάρκο στην τοποθεσία Μαύρο Σπιθάρι Βιωτίας όταν εκδηλώθηκε φωτιά στις 27 Ιουνίου. Εκείνο λοιπόν το συμβάν αντιμετωπίστηκε γρήγορα με απολογισμό περίπου 60

0: διάσωσης για να ελέγξουμε τις γραμμές. Αυτό το υποστηρίζει η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος. Στην τύχη τους όλα. Λοιπόν, είναι δύο θέματα τα οποία τα ανθολόγησα ακριβώς από τον κυριακάτικο τύπο, εδώ από την Καθημερινή, και τα οποία σίγουρα εξηγούν ή δίνουν απαντήσεις σε πάρα πολλά γιατί. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Να πω την καλημέρα μου στην Κατερίνα Κούρτη, να πω την καλημέρα μου στον φίλο που υπογράφει Provocator. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω την καλημέρα μου στον Χρήστο, να πω την καλημέρα μου στον Παναγιώτη Γεωργίου. Να πω το εξής, πέρασαν μήνες από τον περσινό Αύγουστο που μου λέγατε τι ωραία που τα λέγαμε. Επίτηδες επιλέγω να είμαι εδώ τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου, γιατί δεν θέλω να φεύγω νωρίς για διακοπές, θέλω να κάθομαι, να δουλεύω, να κουράζομαι και να φεύγω μετά, έτσι ώστε να έχεις την προσδοκία ότι θα φύγεις. Τώρα νομίζω ότι τις δύο αυτές εβδομάδες περάσαμε εξαιρετικά. Εγώ το ευχαριστήθηκα και θα σας είμαι και απόλυτα ειλικρινής. Έκανα και ένα τεστ, δοκίμασα ένα μοντέλο εκπομπής που θα κάνουμε από το Σεπτέμβριο να είμαστε καλά και να έχουμε την υγεία μας. Σκέφτηκα πάρα πολύ αυτές τις δύο εβδομάδες τι θα κάνουμε από Σεπτέμβριο, και επειδή το δοκίμασα και κάτσε, από το Σεπτέμβριο ετοιμαστείτε για κάποιες αλλαγές στην βραδινή μας εκπομπή. Ωραίες αλλαγές. Θα έχουν κόπο, αλλά νομίζω ότι θα αξίζουν αυτόν τον κόπο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ευχή, να έχουμε χρόνια που να αξίζουν τον κόπο τους. Λοιπόν, αυτός ο κόπος είναι ευλογία από ένα σημείο και μετά, και μακάρι να κοπιάζουμε, να έχουμε την αντοχή, την θέληση, τη φαντασία για να κοπιάζουμε. Λοιπόν, προσέξτε, επειδή το είδα από φίλους και γνωστούς, το να κάνει κάποιος κάμπινγκ, πέρα από το τι σημαίνει επιστροφή στην φύση με κάποιο τρόπο, και επειδή τα κάμπινγκ έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και πολύ οργανωμένα και πολύ ωραία και πολύ έτσι αξιόλογες υπηρεσίες μπορούν και προσφέρουν, απ' την άλλη αυτή η επιστροφή στην φύση με κάποιο τρόπο κάνει καλό και στην τσέπη. Και το λέω αυτό γιατί ενώ γίνονται προσπάθειες από τους ιδιοκτήτες των κάμπινγκ, βλέπω ότι δεν είναι, αν θέλετε, ο τουρισμός που στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Ντεμίρη, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Κάμπινγκ, που τον έχουμε κοντά μας, να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Είστε καλά?
1: Μια χαρά, χρόνια πολλά, καλημέρα για
0: μένα. Με υγεία. Καλημέρα. Εσείς που έχετε την επιχείρησή σας?
1: Έξω από την Πάτρα, στον Αλισό.
0: Α, τι ωραία, μια χαρά. Ωραία είναι εκεί, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα μία, αν θέλετε, εικόνα για το πώς πάνε τα πράγματα στην χώρα μας ό,τι έχει να κάνει με το κάμπινγκ. Είναι δηλαδή ένας τρόπος που τουλάχιστον οι Έλληνες, δεν ξέρω αν είναι τα τελευταία χρόνια ή όχι, ακολουθούν ως τρόπο διακοπών.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας έχει επανέλθει στο κάμπι πάλι. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, κυρίως είναι Ιούλιο-Αύγουστο, έτσι, τότε που είναι και οι άδειες. Το επιλέγει για πολλούς λόγους. Είπατε για το οικονομικό, ναι. Πραγματικά μια οικογένεια 4 ατόμων μπορεί να πάει με 30, 40, 50 ευρώ σε κάμπι, αναλόγως της περιεστήρωσης του, και να κάνει και διακοπές της. Κατά δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και
0: έχουν γίνει επενδύσεις από τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, εγώ έχω εντυπωσιαστεί από φίλους και γνωστούς για τις υπηρεσίες που παρέχουν πια τα κάμπινγκ. Δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε, έτσι?
1: Όχι, τα κάμπινγκ έχουν αναπτυχθεί.
0: Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ.
1: Σωστά. Παρέχουν πολλές και διάφορες υπηρεσίες και δραστηριότητες που δεν κάνουν παλιά στα παιδιά και πολλά και διάφορα ακόμα. Έτσι ώστε να περνάνε ευχάριστα τις διακοπές τους. Mm-hmm. Αυτό που έχω παρατηρήσει τελευταία και το λένε όλοι, από Έλληνες από περισσότερο, είναι ότι διακοπές σε κάμπινγκ βοηθάει τα παιδιά περισσότερο και τους γονείς να γίνουν πιο κοινωνικά άτομα, να κάνουν παρέες με τον γείτονά τους που τον βλέπουν κάθε μέρα, δεν τους χωρίζει τίποτα δηλαδή, να κάνουν παρέες, να παίζουν,

0: από το πρωί στο βράδυ, μαζί με τις δραστηριότητες που κάνει το κάθε κάμπι, να απασχολούνται και να αποφεύγουν τα κινητά. Δηλαδή αυτή η μεγάλη τιμή που είναι για
1: σχολή. Μου πιάσατε πτυχές πολύ σημαντικές. Να πω μόνο το εξής. Λίγο να το σκεφτούμε και να το έχουμε έτσι λίγο στην άκρη του μυαλού μας. Τι σημαίνει αυτή η επαφή με την φύση για ένα παιδί της πόλης?
0: Είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Είναι όπως μεγαλώσαμε εμείς.
1: Που θα παίξει λίγο στο χώμα, που θα χτυπήσει λίγο το γόνατό του. Που θα, δηλαδή, ωραία πράγματα που εμείς έτσι μεγαλώσαμε σε τελευταία ανάλυση.
0: Εμείς μεγαλώσαμε, παίξαμε τα χώματα, φάγαμε χώμα, χτυπήσαμε, γραφήκαμε, δεν πάθαμε τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τίποτα. Μια χαρά. Απλώς τα παιδιά της πόλης είναι κλεισμένα μέσα σε κάποιους τοίχους ή θα βγουν να παίξουν σε μια πλατεία που είναι πάλι τσιμέντα κλπ. Και γι' αυτό έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές στην πόλη αυτή η κλεισούρα και όλα αυτά δημιουργεί εντάσεις μεταξύ των παιδιών, τσακωμούς, επεισόδια, ιστορίες, όλα αυτά. Ενώ στη φύση είναι τελείως διαφορετικά. Θα παίξει, έχει άπλετο χώρο, θα χτυπήσει, θα γνωριστεί με πολλά και διάφορα άτομα, με Έλληνες και ξένους. Και το παιδί γίνεται πιο κοινωνικό, πιο χαρούμενο, κάνει παρέες, κάνουν ραντεβού για την επόμενη χρονιά, ξαναστρατηθούν για να βρεθούν να παίξουν. Αυτό είναι το καλό.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Σε επίπεδο υπηρεσιών, πόσο έχουν αλλάξει τα κάμπινγκ? Εγώ ακούω για εστιατόρια τελείως διαφορετικά από αυτά που το ξαναλέω ξέραμε. Πολλά πράγματα. Φοβερές υπηρεσίες.
0: Εκτός από εστιατόρια, από ναυσιτήρια, μπαράκια, μάρκετ κλπ. Που έχουν εξελιχθεί και δεν παρέχουν ένα σουβλάκι μόνο, έτσι έχουν και μαγειρευτά, έχουν διάφορα. Γίνονται δραστηριότητες για τα παιδιά, για τους μεγάλους, παιχνίδια δηλαδή. Για να απασχολούνται κάποιες ώρες την ημέρα. Γίνονται εκδηλώσεις, μπορεί να γίνουν χορευτικά, μπορεί να γίνουν όλα και διάφορα.
1: Είναι μια ωραία κλειστή κοινωνία. Να ρωτήσω το εξής. Από τους ξένους, ας πούμε, για παράδειγμα, πάρα πολλοί Γερμανοί, ας πούμε, αν πιάσουμε την Πελοπόννησο, έχουν για πάρα πολλά χρόνια ήταν το σήμα κατά τεθέν αυτών που μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μια επίσκεψη στη χώρα μας με ένα αυτοκινούμενο, έτσι, και σε κάμπινγκ. Συνεχίζουν ξένοι και έρχονται για κάμπινγκ στη χώρα?
0: Κοιτάξτε, συνεχίζουν οι ξένοι, ναι, έχουμε πολλούς ξένους που έρχονται και είναι και άλλοι πελάτες που έρχονται κάθε χρόνο. Εντάξει, είναι και καινούργοι που έρχονται. Όσον αφορά τώρα τους ξένους, μπορεί να έχουμε μια αύξηση στην είσοδο της χώρας, αλλά στα κάμπινγκ υπάρχει μείωση. Εφέτος ειδικά, γιατί υπάρχουν κάποιες αλλοπρόσθετες περίεργες αποφάσεις της ελληνικής αστυνομίας που το παράλογο είναι να κοιμάται ο άλλος μέσα το βράδυ και δεν κάνει διαμονή. Οι ξένοι δηλαδή έχουν βρει μια καλή ευκαιρία να κάνουν δωρεάν διακοπές στην Ελλάδα με ό,τι συνέπειες έχει για την ελληνική οικονομία, για το εργατικό προσωπικό,
1: ναι,
0: κλπ.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν κοιμάσαι μέσα το βράδυ, δεν κάνει διαμονή. Κάνει μια καρέκλα έξω, κάνει διαμονή. Πού να το πει και ποιο να το ακούσει, και με όποιον μιλήσει, γελάει και κλαίει μαζί με αυτά, ναι, που συμβαίνουν.
1: Οξύμορο.
0: Οξύμορο, αλλά το θέμα τι είναι? Είναι ανατρεπτικό. Εγώ έχω κάποιους φίλους που θέλουν να επενδύσουν,
1: ναι, ναι,
0: από το εξωτερικό, οι οποίοι μου λένε ότι είναι σοβαροί. Θα θέλουν να επενδύσουμε, κάνουμε τα χρήματά μας, να φτιάξουμε ένα κάμπινγκ ωραίο και να κάνει το άλλο και να κοιμάται στις παραλίες. Χωρίς κανένας να τον ενοχλεί. Τι επενδύσεις θα κάνει ο άλλος? Ποιος θα ρισκάρει να επενδύσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον?
1: Ναι. Μεγάλη κουβέντα.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Κοιτάξτε. Να, ένα θέμα που θα έπρεπε ενδεχομένως, αν θέλουμε να το δούμε σοβαρά και με μια στρατηγική το συγκεκριμένο κλάδο, να το λύσουμε.
0: Το παράλογο είναι ότι το Υπουργείο Τουρισμού έχει νομοθετήσει και η ελληνική αστυνομία βγάζει αποφάσεις που αναιρεί ένα νόμο. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Μπερδεύει τις έννοιες διαμονή, μπερδεύει τις έννοιες στάθμευση, εγκατάστασης, πολλά και περίεργα. Είναι αυτό που λέω και κάποιοι παρεξηγούνται, ότι μήπως πρέπει να πάνε στο δημοτικό να μάθουν τι σημαίνει διαμονή, τι σημαίνει διανυκτέρευση, τι σημαίνει στάθμευση.
1: Ή αν μη τι άλλο οργάνωση. Τέλος πάντων.
0: Αν μη τι άλλο, πολλά και διάφορα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Χάρηκα που τα είπαμε, κύριε Ντεμίρη. Φαίνεστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει και θα τα πούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε στον Δήμαρχο Σκύρου και τον ευχαριστώ τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες οι ώρες. Τι κάνετε, Δήμαρχε? Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα ή όχι?
2: Παρακαλώ. Τα πράγματα βαίνουν προς το καλύτερο, πιστεύω, γιατί περιμένουμε μια εξασθένιση των ανέμων σε 2-3 ώρες, 4. Και έχουμε μπροστά μας από τα εναέρια μέσα που έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν από το πρωί, έχουμε αρκετό χρόνο για να κρατήσουμε οριοθετημένη τη φωτιά, η οποία έχει πάψει πλέον να καίει τόσο μεγάλη έκταση όπως έκανε χθες όλο το απόγευμα και συνέχισε και τη νύχτα. Αλλά το θέμα είναι να κρατηθεί η οριοθέτησή της δεξιά και αριστερά της κατά μήκος των πλευρών που έχει δημιουργήσει. Έχει περάσει σαν ένα ποτάμι δηλαδή μέσα.
1: Ναι. Είχαμε μια εικόνα ότι έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. Απαιτούνται κι άλλες, Δήμαρχε.
2: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ υπηρεσιακά. Ναι. Έχουν αυτή τη στιγμή.
1: Τουλάχιστον από αυτά που. Γιατί προφανώς συζητάτε και ξέρετε, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Κοιτάξτε, έχουν έρθει αρκετά πυροσβεστικά οχήματα και με το βραδινό δρομολόγιο που ήρθε 12.30 ώρα την νύχτα και με το απογευματινό του πλοίου της Ναυτικής Εταιρείας. Νομίζω ήρθαν και από την Ελευσίνα δασοκομάντος με ένα σε 130 το απόγευμα. Άρα λοιπόν νομίζω πως η επιλογή που έγινε από την πυροσβεστική ήταν επαρκής, γιατί τα μέσα υπήρχαν για να έρθουν.
1: Ναι, ναι.
2: Όμως από την άλλη πλευρά μια τέτοια δασική πυρκαγιά η οποία βοηθιέται πάρα πολύ από τους βόρειους ανέμους ουσιαστικά θα καταλήξει στη θάλασσα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τα εναέρια μέσα και τα πεζά μέσα που επιχειρούσαν τη νύχτα, το μόνο σκοπό και στόχο που έχουν είναι να την κρατήσουν οριοθετημένη. Δεν μπορούν να κατασβέσουν μια πυρκαγιά η οποία ξεκινάει και κάνει μια πύρινη γλώσσα που επικουρείται από τον άνεμο.
1: Ναι.
2: Σε όποιο πλάτος αυτό συμβαίνει.
1: Η εικόνα της περιοχής που αυτή την ώρα αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα, τι περιοχή είναι εκεί?
2: Είναι περιοχή δασική.
1: Ναι.
2: Είναι ένα δάσος το οποίο η Σκύρος έχει ένα δάσος γύρω στα 75-80 τετραγωνικά χιλιόμετρα πευκοδάσος. Πολύ μεγάλο τμήμα αυτού του κομματιού είχε καεί ξανά το 2008. Είχε αναγεννηθεί πλήρως και δυστυχώς αυτή τη στιγμή το κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το ίδιο δάσος αλλά και άλλο παλιότερο δάσος καίγεται ξανά. Το οποίο είναι κάτι το λυπηρό, γιατί ο πνεύμονας του νησιού είναι το δάσος του.
1: Μάλιστα.
2: Και οι βασικές διαδρομές, οι οποίες όλοι χαιρόμαστε όλο το χρόνο.
1: Λοιπόν, ευχηθούμε να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Προφανώς θα σας ανταμώσουμε εκ νέου σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές του Sky 100.3. Να είστε καλά, υπομονή και επιμονή. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Και το μικρότερο κακό. Ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, ο Δήμαρχος Σκύρου, και να ευχαριστήσουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη που μας έδωσε τη δυνατότητα να τα πούμε μαζί του, έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα. Ήρθε η Μεράνια Πασχαλίδου για τους τίτλους των ειδήσεων 10.30 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100.3. Καλημέρα.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύτιμος
1: Κόσμος 96,5.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Λοιπόν, γιατί τώρα Αρέθα Φράγκλιν? Υπάρχει λόγος. Γιατί σαν σήμερα 16 Αυγούστου 2018 έφυγε από την ζωή η τραγουδίστρια της Soul, που υπήρξε ένας ζωντανός θρύλος της λαϊκής μουσικής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και μια από τις σπουδαιότερες φωνές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η βασίλισσα της Soul, λοιπόν. Με 112 τραγούδια στα chart του Billboard, ήταν η τραγουδίστρια με τη μεγαλύτερη παρουσία στους πίνακες επιτυχιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 18 γράμμοι, 25 χρυσοί δίσκοι, πωλήσεις που ξεπερνούν τα 75 εκατομμύρια αντίτυπα. Να πω την καλημέρα μου στην Ναταλή. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραδιοφωνική παραγωγός σε web, έτσι. Χαίρομαι ιδιαιτέρως. Γεια σου, Γιώργο. Ο Γιώργος μου λέει: δυστυχώς το κομμάτι που καίγεται είναι το ωραιότερο κομμάτι της Κύρου. Είναι μια τραγική εικόνα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Αβραάμ. Δημήτρη, καλά κάνεις και περιμένεις να αδειάσουν λίγο τα τουριστικά μέρη. Με τον υπερτουρισμό φρικάρουν οι εργαζόμενοι, πιέζονται οι υποδομές και στο τέλος οι διακοπές γίνονται τυραννία για πολλούς επισκέπτες και ντόπιους. Το κάμπινγκ είναι τρόπο ζωής, αλλά δεν είναι όλοι και όλες έτοιμοι για τόση επιστροφή στη φύση. Καλημέρα από Πήλιο. Στο Πήλιο υπάρχει παράδοση στο κάμπινγκ. Ας πούμε, για παράδειγμα, μεταξύ του Αηγιάννη και του Παπανερό υπάρχει ένα από τα πιο ιστορικά κάμπινγκ στο Ανατολικό Πήλιο και σε άλλες περιοχές, έτσι. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι και οι υπηρεσίες, αλλά από το λίγο που συζητώ με φίλους και γνωστούς που κάνουν τέτοιου είδους διακοπές, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Ρούλα, αυτό είναι μια καλή ιστορία, το τεστ γνώσεων. Είναι μέσα σε αυτά που έχω σκεφτεί, αλλά δεν θα είναι μόνο αυτές οι αλλαγές. Θα τα πούμε αναλυτικά. Μου λέει ο Τάκης, 17 χρόνια με την οικογένεια μετροχόσπιτο, εξέλιξη του αντίσκηνου, στο Πήλιο με ένα μήνα διακοπές, η κόρη από τους 8 πρώτους μήνες της ζωής και τα δύο μεγαλύτερα αγόρια, 32, η κόρη σήμερα. Πω, μια ζωή ολόκληρη δηλαδή. Πού πήγαινε στο Πήλιο? Έπαιζε το Παπανερό που είπα πριν από λίγο? Για δώσε μου μια εικόνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη μου. Γιατί λες ότι η Μαρία Δουρουδή είναι η πιο αδικημένη δημοσιογράφος? Δεν το καταλαβαίνω. Η Μαρία Δουρουδή είναι στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Κάνει, νομίζω για μένα, μια από τις πιο αξιόλογες ραδιοφωνικές εκπομπές. Μια εκπομπή καλοδουλεμένη και δεν... Αλλά γιατί θεωρείς ότι είναι αδικημένη? Να το λύσουμε. Να σταματήσει αυτή η αδικία, πες μου. Έτσι, από περιέργεια ρωτάω. Επίσης, μου λέει ο Δημήτρης, πληρώνουμε, λέει, και τους λογαριασμούς ρεύματος, χρήματα για τη διανομή του δικτύου. Άμε. Επίσης, να πω την καλημέρα μου στον Παναγιώτη Γεωργίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο μου από τη Μάλτα, το Γεράσιμο. Να σε καλά, Γεράσιμε. Όταν με το καλό έρθεις από Ελλάδα να πούμε μια κουβέντα. Τώρα κοιτάξτε, επειδή πιάσαμε το θέμα του τουρισμού, το κύριο άρθρο, επειδή σας είπα ότι κάναμε μια ανθολόγηση από κάποια σημεία αναφοράς που θέλω από τον κυριακάτικο τύπο, το κύριο άρθρο στην Καθημερινή της Κυριακής έχει τίτλο «Υπόδειγμα προστασίας». Μερικά από τα αμορφότερα σημεία της χώρας κινδυνεύουν να γίνουν διάσημα για λάθος λόγους. Ο συνωστισμός στα σοκάκια της Σίας, οι εικόνες βεβήλωσης της παραλίας του Σίμου στην Ελαφώνησο ή του Μπάλου στην Κρήτη και αρκετά ακόμη ανάλογα παραδείγματα δυσφημίζουν τον ελληνικό τουρισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως. Υπάρχει όμως ελπίδα. Ο Δήμος Κισάμου Χανίων εξήγηλε το σχέδιό του για να επιβληθούν όρια στην πρόσβαση τουριστών στις διάσημες παραλίες του. Εκεί είναι και ο Μπάλος. Στην ουσία είπε ότι δεν χωράνε παραπάνω από 1.200 σε όλη αυτή την περιοχή που είναι πραγματικά ένα στολίδι. Έχει αυτή την ροζ άμμο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στον Μπάλο. Μόνο αν σταθείς επάνω ψηλά και καταλάβεις τι είναι αυτό που βιώνεις όταν κατέβεις και έχεις μια συνολική εικόνα του τοπίου, τότε καταλαβαίνεις γιατί πρόκειται. Εγώ θα πω το εξής. Στον Πάλο βρέθηκα για τις ανάγκες τότε μιας ταξιδιωτικής εκπομπής που έκανα εδώ στην τηλεόραση του Sky, και αυτό που με είχε εντυπωσιάσει αρνητικά είναι ότι έσκαγαν εκεί όλα τα ημερόπλια που έφευγαν από τον Κίσαμο και ορδές κόσμου που ούτε καν μπορούσαν να χαρούν το τοπίο έτσι όπως ήταν η οργάνωση του πράγματος εκεί. Αν λοιπόν έχουν σκεφτεί εκεί στο Δήμο Κισάμου Χανίων ένα σχέδιο για να επιβληθούν όρια στην πρόσβαση τουριστών σε αυτές τις διάσημες παραλίες, αν υλοποιηθεί θα δείξει το δρόμο για ότι, μάλλον για το τι πρέπει να γίνει, τι θα μπορούσε να επιτευχθεί, αρκεί βεβαίως να υπάρχουν τοπικοί άρχοντες που έχουν βούληση και όραμα, σημειώνει στο κύριο άρθρο της η Καθημερινή, και δεν είναι όμοιροι μικρών ή μεγάλων συμφερόντων. Γιατί σε αυτό, συγγνώμη, έχει δίκιο. Όταν εκλέγονται κάποιοι σε επίπεδο τοπικό, δεν θα τα βάλουν και εύκολα με τα συμφέροντα. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό θα τους δημιουργήσει πρόβλημα σε μια ενδεχόμενη εκλογή τους. Αν λοιπόν έχουν αποφασίσει για το καλό του τόπου ότι αυτό το κάνουν στην άκρη, αλλά θεωρούν ότι για το καλό του τόπου πρέπει να μπουν κάποια όρια, τότε θα έχουν κάνει ένα πολύ σημαντικό καλό στον τόπο τους και θα έχουν και ήσυχη και τη συνείδησή τους. Για να εξακολουθήσει λοιπόν η Ελλάδα να αποτελεί πόλο έλξης, πρέπει να διαφυλάξει αυτό που πουλάει εντός εισαγωγικών, το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της. Αυτά τα ολίγα, με αφορμή βεβαίως όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται τα τελευταία χρόνια και για το θέμα του τουρισμού και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί. Να πω την καλημέρα μου στον Νίκο από Πειραιά. Για ποιον δήμαρχο? Λες για το δήμαρχο Σκύρου. Τώρα τελείωσε η κουβέντα. Εξάλλου να σου πω κάτι και για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Αυτή μπορεί να είναι μια ουσιαστική κουβέντα για αυτά τα ζητήματα που βάζεις όταν με το καλό τελειώσει η φωτιά. Έτσι, ας τελειώσει τώρα αυτό που συμβαίνει εκεί και μετά ανοίγουμε μια τέτοια κουβέντα. Το κάμπινγκ, είτε σε σκηνή είτε σε τροχόσπιτο, ή το λατρεύεις ή το μισείς, μέσο δεν υπάρχει. Μου λέει το τροχόσπιτο έχει το καλό όπως να κάνεις και μια ημερήσια εκδρομή, μου λέει ο Τάκης. Έχουμε εξερευνήσει όλο το Πήλιο και όλες τις περιοχές. Έχεις πάει και Τρίκερη. Μάλιστα, έχεις πάει και από την κάτω μεριά. Ναι, Μαριάνθη μου, έχει έρθει η Μαρία Δουρουδή, εννοείται θα της το μεταφέρω, και πολλά πολλά ακόμη που έχουν έρθει ως μηνύματα. www.skyradio.gr, πλέον σε πάνω δεξιά πες την άποψή σου. Και έχω έναν ο οποίος βρίζει. Να σου πω κάτι, αν ισχύει το mail αυτό, ευκολάκι σε βρίσκουμε, το ξέρεις έτσι. Τι να διαβάσω από τα μηνύματά σου, αφού είσαι άρρωστος. Λες και δεν έχω τι να κάνω στη ζωή μου από το να ασχολούμαι μαζί σου. Okay. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Στεφανία Παπαδάκη, πρόεδρο της Ελληνικής Λέσκης Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων. Κάτσε να δούμε τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Είστε καλά, κυρία Παπαδάκη? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μια χαρά είμαι εσείς.
0: Μια χαρά και εμείς, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πώς πάνε οι δουλειές? Με την έννοια, είναι ένα είδος τα αυτοκινούμενα που τα χρησιμοποιούμε για διακοπές?
1: Καταρχήν δεν μιλάμε για δουλειές.
0: Όχι, ναι, οι δουλειές. Με την έννοια, καταλάβατε τώρα πως το ρωτάω, έτσι?
1: Ωραία, λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε.
0: Δεν νοικιάζετε εσείς?
1: Όχι.
0: Ναι, με αυτή την έννοια, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτό του είδους του τουρισμού, που παρέχει διάφορα, ελευθερία βασικά πάνω απ' όλα, μπορεί να βρει τη μια μέρα εδώ και την άλλη εκεί, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, απλώς επειδή είναι γενικά είναι ακριβό να το αγοράσεις και ακριβό να το συντηρήσεις, περιορίζει λίγο, δεν είναι σαν τη σκηνή. Mm-hmm. Που είναι εύκολο, δεν είναι σαν το τροχόσπιτο που μπορείς να το κουβαλείς, που είναι πιο οικονομικό. Mm-hmm. ή μπορείς να το τοποθετήσεις, πρέπει και κάπου να το έχεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Το αυτοκινούμενο στην ουσία είναι όλο μαζί.
1: Είναι όλο μαζί, είναι όλο μαζί. Αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτοκίνητο. Είναι αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Έβλεπα, ναι, παρακολουθούσα στο YouTube κάτι βίντεο ενός τύπου που αυτός νομίζω ότι είναι Έλληνας που ζει στη Γερμανία. Και έκανε τέτοιες δοκιμές. Είχα εντυπωσιαστεί και από αυτοκινούμενα. Πήγαινε σε εκθέσεις δηλαδή που έβλεπε αυτοκινούμενα και τα παρουσίαζε, είτε σε τροχόσπιτα. Εντυπωσιακότατα, έτσι.
1: Ναι, τώρα δεν υπάρχει τέλος μετά. Γιατί φανταστείτε ότι όλοι οι καλλιτέχνες στην Αμερική που τραγουδάνε και μετακινούνται, μετακινούνται με τέτοια οχήματα, τα οποία βέβαια είναι παλάτια, δεν είναι και αυτά που βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, εδώ επειδή υπάρχει και ο περιορισμός στο μήκος και. Και να μην υπήρχε, έχουμε στενούς δρόμους, δεν είναι πολύ εύκολο ένα μεγάλο τέτοιο όχημα να έρθει και πού θα σταθμεύσει. Οπότε εμείς έχουμε αυτά που βλέπετε εδώ στην Ελλάδα και οι ξένοι το ξέρουν και όσοι έρχονται, βασικά τα οχήματά τους είναι μέχρι 7,5 μέτρα. Είναι ένας τουρισμός, μπορεί να πας όπου θέλεις, να σταθμεύσεις όπου επιτρέπεται από τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, μπορείς να παραμείνεις εντός του οχήματος. Όπως μπορείς και σε ένα αγιοταχή οπουδήποτε, αρκεί να μην κάνεις ενέργειες, δηλαδή που να δείχνει ο κάμπινγκ, ανοίγεις τέντες, αναπτύσσεται γύρω-γύρω να το πούμε. Βασικά αυτό απαγορεύεται. Δηλαδή τι απαγορεύεται? Το ελεύθερο κάμπινγκ όπως απαγορεύεται σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πείτε κάποιοι το κάνουν. Εντάξει, από εκεί και πέρα, σε αυτή τη χώρα ο καθένας ό,τι θέλει κάνει νομίζω. Τι να πω. Εγώ δηλαδή βλέπω ότι γίνεται.
0: Ναι. Και μ' αρέσει που εσύ, ενώ εσείς έχετε αυτοκινούμενο. Ότι δεν είστε αυτής της λογικής.
1: Τι εννοείται, να κάνω. Κοιτάξτε να δείτε, και εμένα μου αρέσει. Ακούτε να δείτε. Όλα έχουν κάποια όρια.
0: Ναι, εσείς λέτε για τα όρια όμως.
1: Εγώ τα λέω γιατί εγώ είμαι θεσμικός και πρέπει να τα πω. Αυτό ισχύει.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι έχουμε δαιμονοποιήσει κάποια πράγματα τα οποία έχουν ξεπεράσει τα όρια και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί βεβαίως δεν μπορεί να ξέρει το Υπουργείο και ο καθένας μέχρι που σου λέει εντάξει. Το να σου πει ότι σταματάς και δεν μπορείς να βγάλεις έξω από το αυτοκινούμενο μια καρέκλα. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να την πάρεις και να πας στην παραλία μαζί με την ομπρέλα σου και να τη στήσεις. Αυτό τώρα είναι κάποιο όριο το
0: γιατί
1: οποίο.
0: Θεωρείται ότι είναι διαμονή όταν τη βγάλεις έξω, έτσι.
1: Είναι διαμονή αν τη βγάλεις ακριβώς απ' έξω. Αν όμως εγώ πάρω την ομπρέλα μου και την καρέκλα μου και όπως εσείς πάτε στην παραλία και το βάλετε και καθίσετε, δεν θεωρείται, κατασκήνωση, όχι διαμονή. Διαμονή εντός επιτρέπεται. Υπάρχουν λοιπόν κάποια όρια. Τα όρια μπήκανε γιατί δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας μέχρι πού. Εγώ έτσι θεωρώ, πού μπορεί να το φτάσει.
0: Ναι.
1: Είναι δαιμονοποιημένο ότι η καρέκλα απ' έξω εμποδίζει. Δεν μιλάμε τώρα να βγάλεις ψυσκέρες και να ψήνεις. Αυτό απαγορεύεται μάλλον νόμος όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή τώρα λένε εδώ στην Κρήτη ότι από ένα μπάρμπεκιου έπιασε φωτιά η περιοχή στα Στελιά, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Σε σπίτι μέσα, όχι να είσαι στην Ήπεθρο και να μαγειρεύεις.
0: Άλλη μεγάλη κουβέντα. Εσείς έχετε αυτοκινούμενο?
1: Εγώ έχω αυτοκινούμενο.
0: Πόσα χρόνια?
1: Από το 2004.
0: 2004.
1: Το τι σας έχει,
0: έχει προσφέρει σε ανθρώπινο επίπεδο αυτή η επιλογή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μας δίνει την ελευθερία, το έχω εγώ έξω, είναι το σημείο που με βολεύει, το έχω έξω από το σπίτι μου, το παίρνω, έχω όλα τα πράγματα μέσα, δεν χρειάζεται να κουβαλάω. Εντάξει, θα μου πεις, αλλά άρεσε εντόνια τέτοια πράγματα, αλλά
0: ναι,
1: την ώρα που θέλει.
0: Και στο σπίτι σου έτσι κι αλλιώς.
1: Έτοιμα, παίρνω το βαλιτσάκι μου, μπαίνω μέσα. Πάω όπου θέλω. Ξέρω, εγώ πάω στον Άφλιο. Στον Άφλιο παρκάρω, στο λιμάνι. Λέω τώρα παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Ωραία, μπορώ να μείνω εκεί, να κάνω τη βόλτα μου. Κάθομαι μια μέρα, δεν μου αρέσει, φεύγω, πάω, ξέρω εγώ, πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Το Άστρος, φεύγω από εκεί. Είναι περιηγητικός ο τουρισμός. Δεν είμαστε μόνιμοι. Και ένα από τα καλά που έχει αυτό είναι ότι μπορούμε να μετακινηθούμε πολύ το χειμώνα. Εμείς μετακινιόμαστε πολύ το χειμώνα. Γιατί το καλοκαίρι πρέπει να μπούμε σε κάποιο κάμπι, κάπου να έχουμε ρεύμα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί φίλοι τώρα βρίσκονται σε κάμπινγκ, παρόλο που ο πρόεδρος των κάμπινγκ έχει τελείως αντίθετη άποψη.
0: Ναι, τα είπαμε πριν μαζί του, γι' αυτό ήθελα, ήθελα να κρατήσω
1: τώρα,
0: εγώ μια ισορροπία σε επίπεδο εκπομπής. Ναι.
1: Να σας πω κάτι, όταν ένας πρόεδρος του κάμπινγκ...
0: Μισό λεπτάκι, δεν τον έχω τώρα, μισό λεπτάκι.
1: Δεν
0: τον έχω τώρα κοντά μου για να απαντήσει, έτσι, τα είπε βέβαια εκείνος τα είπε.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν πρόκειται να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί του, γιατί ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ αυτό θα σας πω είναι βάσει του νόμου. Αν έχει κάποιο νόμο ο κύριος που να μου πει βάσει αυτού του νόμου απαγορεύεται αυτό ή εκείνο, σε αυτή την περίπτωση θα τον ακούσω. Το να νομίζει ο καθένας και να λέει ότι ισχυρίζεται ότι η ελληνική αστυνομία τέλεσε πλάνη ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο έτσι, και δεν ξέρει το Υπουργείο Προστασίας και οι νομικοί σύμβουλοι που έχει μέσα να ερμηνεύει τους νόμους, εξεπερνάει.
0: Ωραία, προσέξτε. Ήταν αυτό που είπε. Φτάνει, το σχολιάσατε, γιατί σας το ξαναλέω. Έρχομαι εγώ σε δύσκολη θέση, επειδή δεν θέλω να κάνουμε αντίλογο τώρα.
1: Καταλαβαίνω. Υπάρχει ένας νόμος, κοιτάξτε να δείτε. Βγήκε νόμος που λέει για τη στάση και στάθμευση. Και βγήκε και νόμος που λέει γιατί. Βγήκε νόμος, ερμηνεύτηκε και η διαμονή τι σημαίνει, η οποία ισχύει σε όλη την Ευρώπη και δεν αφισβητείται. Αν τώρα υπάρχει. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος που μιλάτε. Και μου πει ότι στον τάδε νόμο απαγορεύεται η διαμονή εντός του οχήματος, γιατί είναι όχημα αυτό. Και το λέει Κίσκο, δεν είναι όχημα, είναι σπίτι. Όταν το ΚΟΚ το νομοθετεί ξεκάθαρα όχημα γιοταχή, με άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες, τέλη, κταίο, έγκριση τύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως επιβατικό μη-ένα, αυτό το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Ποιος μπορεί να το αφισβητήσει?
0: Μάλιστα.
1: Εκτός αν αλλάξει ο νόμος.
0: Όχι, μένουμε εδώ σε αυτό. Λοιπόν, η συντήρηση του είναι ακριβή.
1: Είμαστε και δυνάμεις, να σας πω κάτι. Εμείς.
0: Ναι, όχι, κυρία Παπαδάκη.
1: Αυτό μισό λεπτό.
0: Όχι, κυρία Παπαδάκη, μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: Τους όρους της κουβέντας τους βάζω εγώ. Είπατε την άποψή σας, είπε εκείνος τη δική του, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Αλλά.
1: Σίγουρα.
0: Δεν θέλω να το συνεχίσουμε άλλο, σας το εξήγησα. Δεν είναι εδώ να απαντήσει. Δεν είναι εδώ να απαντήσει. Και δεν θέλω να μπω σε έναν διάλογο μονολόγων. Εντάξει.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο.
0: Ωραία.
1: Έχετε δίκιο.
0: Δεν θέλω να πω σε ένα διάλογο μονολόγων. Είπατε την άποψή σας. Εγώ ζήτησα και εσάς για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
1: Ναι, ναι. Απλώς ήθελα να συμπληρώσω ότι εμείς είμαστε και δυνάμει πελάτες τους.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό που λέτε
1: αυτό
0: το καταλαβαίνω.
1: Το ξύμορο είναι αυτό.
0: Ωραία.
1: Εμείς.
0: Μένουμε σε αυτό.
1: Τελείως.
0: Ερώτηση. Είναι ακριβώς τη συντήρησή του?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν θέλει.
0: Και τι είδους φθορές έχει, πέρα από τα μηχανικά μέρη κτλ.
1: Καταρχήν έχει. Ωραία, έχει οι ρόδες, πρέπει να αλλάξουν.
0: Καλά, ναι, όχι, εντάξει, αυτό εννοώ.
1: Ωραία,
0: εννοώ μέσα εσωτερικά.
1: Λοιπόν, όλα τα ηλεκτρονικά έχει αντλίες νερού.
0: Ναι, ναι.
1: Χαλάει. Έχει πλακέτα για το ψυγείο, το οποίο τα ψυγεία έχουν ιδιότητα να γυρνάνε από ηλεκτρικά σε γκάζι και από γκάζι και με την μπαταρία του αυτοκινήτου. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο σύστημα.
0: Α, που και αυτό χαλάει εύκολα δηλαδή.
1: Χαλάει εύκολα και έγεται, ειδικά αν υπάρχουν τάσεις ρεύματος, πας και το βάλεις σε μια μπρίζα που στην Ελλάδα δεν υπάρχει μια σταθερότητα. Έχει αυτά, όλα μέσα τα όργανα που έχει. Τώρα η καρέκλα εννοείται θα χαλάσει.
0: Όχι, εντάξει, αυτά ναι. Όχι,
1: ναι. Τα παράθυρα είναι ευαίσθητα. Άνοιξε, κλείσε και λοιπά, χαλάνε.
0: Είναι λίγο ακριβό το σπορ, έτσι.
1: Είναι ακριβό το σπορ, γιατί κοιτάξτε, εμείς πληρώνουμε τέλη, παρόλο που είναι πάρα πολλά στην Ελλάδα τώρα τα Euro 6, τα οποία είναι σαν τα υβριδικά, είναι με τεχνολογία, γι' αυτό βγαίνουν, για να έχουν λιγότερους ρήπους. Παρόλο που ένα απλό γιοταχή το έχει στην κατηγορία και πληρώνει τέλη κυκλοφορίας ελάχιστα, εμείς πληρώνουμε διπλά τέλη κυκλοφορίας, γιατί ξέρετε τι λένε πολλοί. Πιάνει πολύ χώρο, ναι, πιάνουμε πολύ χώρο, αλλά πληρώνουμε τα διπλάσια τέλη κυκλοφορίας. Ανεξάρτητα την τεχνολογία και τους ρήπους που έχει το αυτοκίνητο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Η συντήρηση περνάει κταίο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχει
0: σαν όπως ένα αυτοκίνητο.
1: Θέλει κάρτα κάθε χρόνο. Έχει φόρο πολυτελείας.
0: Α, αυτό, ναι.
1: Έχει φόρο πολυτελείας για τα πρώτα 10 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν είναι και. Σαν να πληρώνεις ένα έμφυα, να το πούμε έτσι. Κάπως έτσι θα σας το έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αυτό. Μετά, πολλοί κόσμος, επειδή δεν μπορεί να το έχει στο σπίτι του απ' έξω και δεν έχει χώρο.
0: Θα πρέπει να νοικιάσει κάποιο πάρκινγκ.
1: Πηγαίνουμε σε κάποιο πάρκινγκ και πληρώνουμε κάθε μήνα το πάρκινγκ, το οποίο δεν το. Γιατί αυτό δεν είναι γιοταχή, κάθε μέρα το χρησιμοποιείς. Τα αφήνεις εκεί και όταν θέλεις να πας κάπου, πας και το παίρνεις. Όλο αυτό στοιχίζει. Περίπου έχω υπολογίσει το μήνα, ανάλογα την περίπτωση, από 200-300 ευρώ κατάθετα κίνητο. Κατάθετα κίνητο.
0: Είναι ένα ενίκιο μικρό.
1: Ένα ενίκιο. Να κάθετα κίνητο. Το κινήσεις τώρα καταρχήν. Πληρώνουμε πετρέλαια. Διόδια. Τρεις φορές απάνω από το γιοταχή.
0: Λόγω, ναι, κατάλαβα. Είναι ακριβό το σπορ. Είναι πολύ ακριβό.
1: Είναι το να περνάω τώρα από τα διόδια και να πληρώνουμε 11-11,5 ευρώ. Με συγχωρείτε. Λόγω
0: και τόσα
1: βάρους,
0: πολλά που είναι πια τα διόδια, έτσι.
1: Ναι, όχι βάρους.
0: Ναι.
1: Λόγω γεωμετρικού σχήματος.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι ψηλό. Και ψηλό γιατί είναι, για να έχεις αέρα, για να μπορείς να σταθείς να περπατήσεις μέσα. Δεν είναι δηλαδή.
0: Δεν λέτε. Ερώτηση. Όταν έχεις τροχόσπιτο και δεν είναι αυτοκινούμενο, πάνω κάτω, ας πούμε, στα διόδια το ίδιο είναι.
1: Ε, ναι, γιατί αυτό το μετράει διπλό, γιατί πληρώνει και το αυτοκίνητο και το τροχόσπιτο. Είναι μακρύτερο, πολύ μακρύτερο από εμάς.
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι θέμα. Είναι θέμα.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα για αυτούς που έχουν τροχόσπιτο. Αλλά θεωρείται, ας πούμε, ότι έχεις το αυτοκίνητο και από πίσω τραβάς άλλο ένα αυτοκίνητο. Ίσως και μεγαλύτερο πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ε, εμείς στο σύλλογό μας είναι μόνο αυτοκινούμενα, δεν έχουμε τροχόσπιτα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μόνο το αυτοκινούμενο. Τέλος πάντων, είναι ένα ακριβό σπορ. Ο οποίος όμως είναι πολλοί κόσμος που το αρέσει, όπως σε πάρα πολλούς. Στην άλλη λέει, εγώ πάω μόνο σε ξενοδοχείο πενταστέρων. Ε, ο άλλος λέει, εγώ δεν με νοιάζει να πάω σε ένα ξενοδοχείο να δώσω 20 ευρώ τον ημέρα.
0: Λοιπόν,
1: είναι γούστα.
0: Ναι, προφανώς. Και δεν είμαστε και διόδια στην τσέπη κανενός. Να το τονίσω αυτό.
1: Ήθελα κάτι να πω μόνος πριν κλείσω, θέλω να ακουστεί.
0: Ναι, ναι.
1: Στην περιοχή της Καρίστου. Γαλλίδα, πριν από λίγες μέρες, πετροβολήσανε μέλη μας αυτοκινούμενα, κάποια με μηχανάκια, και πέσανε και απάνω και του κάνανε ζημιά.
0: Γιατί αυτό?
1: Θα σας πω κάτι. Πήγε η κοινότητα και έβαλε παράνομες πινακίδες που λένε ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμιση του αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι παράνομες και για το περιεχόμενο. Και τέτοιο στον GOG δεν υπάρχει αυτοκινούμενο εικονίδιο, γιατί είναι ΙΟΤΑΧ. Πά στην κατηγορία του ΙΟΤΑΧ, ό,τι ισχύει για το ΙΟΤΑΧ και γι' αυτό. Και είναι και παράνομος ο τρόπος που μπήκε η πινακίδα. Η πινακίδα θέλει μια διαδικασία για να περάσει, τεχνική υπηρεσία, μην τα πούμε τώρα όλα αυτά. Έδωσε λοιπόν το δικαίωμα σε κάποιους, αυτό είναι καταρχήν κατάχρηση εξουσίας για μας από την κοινότητα, δίνει ένα τοπικό αυταρχισμό και δίνει ένα άλλο σε κάποιους να πάνε να κάνουν επιθέσεις.
0: Λοιπόν, το κρατάω ως καταγγελία, γιατί πρέπει να κλείσω, κλείνει η ώρα.
1: Είναι καταγγελία.
0: Το κρατάω ως καταγγελία. Γιατί τώρα δεν έχω το δήμαρχο να μου απαντήσει. Αλλά το κρατάω ως καταγγελία, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον αυτό. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα για την κουβέντα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Να πω, μου λέει ο Αντώνης, τελικώς μου λέει τι κερδίζει με το αυτοκινούμενο. Γιατί λέει γλιτώνεις ξενοδοχεία και άλλα. Είναι άλλη λογική. Είναι ακριβό το σπορ, έτσι. Το καταλάβατε. Επίτηδες ρώτησα 2-3 πράγματα για να καταλάβω πόσο πάει το κόστος. Δεν είναι φθηνό. Και έχει και μεγάλες φθορές. Ακούσατε, ας πούμε, τι γίνεται με το ψυγείο, το οποίο είναι και με αέριο, είναι και με ρεύμα, είναι και με την μπαταρία του αυτοκινήτου. Εκεί, αν σου παίξει το ρεύμα λίγο εκεί με την τάση, έχεις θέματα. Φθορές, ακούσατε και τα παράθυρα και τα λοιπά. Άνοιξε, κλείσε. Προφανώς χαλάνε τα λάστιχα γύρω-γύρω. Έχει. Είναι ακριβό το σπορ. Βέβαια, εντάξει, έχουν γίνει τώρα κάτι κοσμήματα, έτσι. Κάτι πανάκριβα, κάτι. Παρακολουθούσα αυτόν τον τύπο. Έκανε βίντεο στο YouTube. Μόνο και μόνο που τα βλέπεις, λες νάχα ένα να γυρίζει όλο τον κόσμο. Εντάξει, αλλά πρέπει αυτό το πράγμα να το υποστηρίξει και οικονομικά. Δεν είναι κάτι απλό, το καταλαβαίνουμε. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Και πάμε μουσικά με κάτι από την λίστα της Κωνσταντίνας μας. Κάτι ωραίο που θα επιλέξει η Δήμητρα Σταματίου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων για τη δεύτερη ώρα που θα είμαστε κοντά σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
6: Την Κουνήλου. Με τον Νεοδίνη εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών όσον αφορά στον αριθμό των κρουσμάτων που θα καταγραφούν. Την ίδια ώρα ο ΕΟΔΗ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα επιστημονικές ενδείξεις ότι ο ιός έχει αλλάξει συμπεριφορά ή εμφανίζει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η αυξημένη θερμοκρασία και οι βροχοπτώσεις είναι οι παράμετροι που έχουν περισσότερο συσχετιστεί με τις εποχικές εξάρσεις του ιού. Στο αποκορύφωμά της θα είναι σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής με χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα. Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται και η κίνηση από τη Ραφίνο, όπου έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 4 με προορισμό το Μαρμάρι. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 13 δρομολόγια. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκε ντρόν που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας. Δεν διευκρίνησε την προέλευση του ντρόν, λέγοντας ότι εντοπίστηκε να εισέρχεται από τη γειτονική Μολδαβία. Προσθέσε πως τα θράψματα φαίνεται πως έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή ανάμεσα σε δύο χωριά. Στη βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, όπως ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Στην Ιαπωνική πρωτεύουσα Τόκιο, οι πρόσφατες καταρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση. Το φαινόμενο έχει ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πάνω από 1.000 κατοικίες και να προκληθούν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1:54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και σαν ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει η πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Γιατί Μαντόνα? Γιατί σαν σήμερα το 1958 γεννήθηκε η βασίλισσα της pop. Η οποία πήγε και στη Μονή Βαρλάμ, είδατε ρεπορτάζ παντού, με ελικόπτερο προσγειώθηκε στα μετέωρα, έμεινε 3 ώρες, ζήτησε πνευματικές συμβουλές από τον ηγούμενο, φωτογραφίες, πανικό, σχόλια, το visit μετέωρα, το γραφείο οργάνωσε λέει εκεί το ταξίδι, την επίσκεψη, ξενάγηση από 2 ξεναγούς. 68 ετών. Να είναι γερή δυνατή, έτσι να μας χαρίζει. Να πω την καλημέρα μου σε ένα ζευγάρι, έτσι. Το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, εννοείται και την Αναστασία που είναι στο μπαλκόνι μαζί με το μωράκι τους και τώρα τρώνε pancakes βρώμης με μήλο, μύρτιλα και νεκταρίνια. Ζωγραφιά. Και την καλημέρα στο Λάζο μου λέει, δηλαδή αν πάρω μια κλούβα επαγγελματική και τη φτιάξω σαν κάμπερβαν απ' έξω και στα χαρτιά είναι κλούβα. Θα έχω μου λέει λιγότερα έξοδα. Ωραίος μόνο και μόνο που το σκέφτηκες. Να είσαι καλά την καλημέρα μου. Λοιπόν, και από τα πολλά που διάβασα στο κυριακάτικο τύπο θέλω να μείνω σε κάτι υπό τον τίτλο «Μπορείς να κόψεις τον αέρα». Ένα ρεπορτάζ που το υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μανολόπουλος στην Καθημερινή. Διότι πίσω από τουριστικές υπερβολές, όπως για παράδειγμα η προσγείωση με ελικόπτερο στο Σαρακίνικο στη Μήλο, κρύβονται πελάτες που πιστεύουν ότι όλα μα όλα αγοράζονται. Και τι λένε για αυτούς οι άνθρωποι που τους εξυπηρετούν? Ένα καλοκαίρι λοιπόν στη Μύκονο, ένας Ρώσος μεγιστάνας κάθεται στον άμμος και αναζητάει να νοικιάσει το επόμενο γιότ. Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει εντός εισαγωγικών τις διακοπές του, του παρουσιάζει τα διαθέσιμα γιότ, όσα είναι έτοιμα προς ενοικίαση, τα εξετάζει όλα ένα προς ένα και τα απορρίπτει όλα. Του φαίνονται μικρά για τα γούστα του. Την ώρα λοιπόν που μιλούν, περνάει από μπροστά τους ένα τεράστιο κατακόκκινο καταμαράν σκάφος που έφερε την γνωστή διαφημιστική καμπάνια εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. «Αυτό θέλω», του λέει δείχνοντας το κατακόκκινο σκάφος την ώρα που σαλπάρει. Ο επαγγελματίας του εξηγεί ότι αυτό το σκάφος είναι εμπορικό, αποτελεί μέρος διαφήμισης και δεν ενοικιάζεται. Ο πελάτης δεν το δέχεται. «Όταν δεν μπορείς να το κάνεις, δεν είσαι καλός στη δουλειά του. Στη δουλειά σου», το απαντάει. Είναι μια ιστορία, στους περισσότερους ίσως να ακούγεται αστεία, είναι όμως ενδεικτική της τροπής που έχει λάβει στις ακραίες εκδοχές του ο τουρισμός πολυτελείας. Πελάτες εννοείται ότι απαιτούν τα πάντα, απαιτούν να αγοράσουν όποια εμπειρία κι αν έχουν φαντασιωθεί, αδιαφορώντας όχι μόνο για το κόστος, εννοείται αδιαφορώντας για τους νόμους, αδιαφορώντας και για το περιβάλλον. Γιατί και αυτή η ιστορία στο Σαρακίνικο είναι η λογική «ότι γουστάρω με τον παρά μου». Έτσι, που εκεί δεν υπάρχει μέτρο, δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει πολιτισμός, δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει το παραμικρό. Καλώς ήρθατε αν μόλις άνοιξατε το ραδιοφωνό σας, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το πρωινό, πρωινό. Τώρα έχω μπερδέψει τις μέρες, πήγα να πω Παρασκευής, πήγα να πω, όχι, Κυριακή είναι παιδιά, είναι η τελευταία μας. Μια guest εμφάνιση κάνουμε και φεύγουμε. Και θα τα ξαναπούμε να είμαστε καλά από 7 Σεπτεμβρίου, 7 είναι Δευτέρα. Κάτσε να το κοιτάξουμε, μην χαθούμε και έρθουμε και άλλη μέρα, αν και, ναι, 7. 7 Δευτέρα επιστρέφουμε. Και θα κάνουμε και κάποιες αλλαγές όπως σας είπα. Να πω την καλημέρα μου στην Κλέρη, από την όμορφη Πειραϊκή, και τον Όμιλο Ερασιτεχνών Αλιέων Όρμου Αφροδίτης Πειραιά. Να είσαι καλά. Πού είναι, είναι εκεί στο Εκκλησάκι.
του, σε ένα εκκλησάκι, σε αυτό τον, εκεί πρέπει να είναι αυτός ο όμιλος. Βοήθησέ με λίγο για να καταλάβω. Αυτό το είναι νομίζω εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Ποιο εκκλησάκι είναι στην Πειραϊκή? Ένα πανέμορφο σημείο, λες και είσαι σε νησί, είναι έτσι. Να πω την καλημέρα μου στις φίλες και τους φίλους που μου έχουν στείλει τα μηνύματά τους στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν περιμένουμε τα μηνύματα. Την καλημέρα μου στο Φώτη, τον εκπαιδευτικό μας, Φώτης Δανάσκος. Τι όμορφο, λέει, να επιστρέφει στο σπίτι, να ανοίγει Sky. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Και στην Κάρπαθο και στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Γορτινία. Σιρακούσες. Μάλιστα. Και θα πάτε τώρα Τενερίφη την επόμενη εβδομάδα. Είναι καλή εποχή για Τενερίφη μέσα στο καλοκαίρι? Δεν ξέρω. Είναι καλά? Τι λες, τι ξέρεις? Και πώς θα βρεθείς και εκεί, έτσι από περιέργεια? Ωραία, μια χαρά. Να περάσεις όμορφα ό,τι και αν κάνεις, και εσύ και η οικογένειά σου. Λοιπόν, έχουμε Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην άρχη συνταξία. Ο Πέτρος Μωράιτης στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε εννοείται στην διάθεσή σας. Αν έχετε δει έξω κάτι το παραμικρό, νομίζω ότι σιγά σιγά από το απόγευμα και μετά θα αρχίσετε να επιστρέφετε. Κάποιοι, νομίζω ότι από τη Δευτέρα κάποιοι θα γυρίσουν στη δουλειά τους. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου μέχρι τις 12 το μεσημεράκι. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλήσω επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε. Με το Εράσμους θα πας. Με το Εράσμους. Ευχαριστώ για την διευκόλυνση. Visit Meteora έχει απλώς λεωφορεία. Δεν το ήξερα. Άρα κανόνισε εκεί την μεταφορά της, έτσι. Δεν κανόνισε την επίσκεψη. Νόμιζα ότι κανόνισε και την επίσκεψη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Προμηθέα μου. Είσαι από εκεί? Με το Εράσμους θα πάτε για μάθημα στην Τενερίφη. Τι ωραία. Μια χαρά. Ναι, Μαρία μου, δεν ήταν το high speed της γραμμής. Κόκκινο ήταν, όπως του εξήγησε του Ρώσου Μεγιστάνα, είναι διαφημιστικό αυτό. Μάλιστα. Πολύ για την επικοινωνία. Μου λέει ο Γιώργος, ναι μεν για το Σαρακίνικο το ελικόπτερο δεν άφησε κάποια ζημιά. Κάτσε. Δεν είναι το αν θα κάνει ζημιά. Είναι αυτό που λέγαμε αυτή την εβδομάδα, ότι στο Σαρακίνικο δεν προσγειώθηκαν τα πέδιλα του ελικοπτέρου. Προσγειώθηκε μια νοοτροπία. Μια νοοτροπία που λέει έχω λεφτά και γουστάρω να προσγειωθώ στο Σαρακίνικο. Προφανώς είπε αυτός που ήταν, που είχε νοικιάσει αυτό το ελικόπτερο. Έτσι, το ξαναλέω. Δεν προσγειώθηκαν τα πέδιλα. Προσγειώθηκε μια νοοτροπία που έχει τη λογική ότι γουστάρω να προσγειωθώ στο Σαρακίνικο, γουστάρω να προσγειωθώ εδώ έξω πάνω στην στέγη του ΣΕΦ, θα προσγειωθώ εκεί γιατί έτσι θέλω και επειδή μπορώ. Αυτή είναι η λογική. Μου λέει, προσπερνάμε τα μιλιάδες αυθαίρετα. Όχι, μη μου τα ισοπεδώνεις όλα. Κακώς και υπάρχουν τα αυθαίρετα του λαού. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Που μου λέει ότι μαγάρισαν και κακώς το δέχτηκαν και οι πολιτικάντιδες και δεν τα έκαναν και τα στραβά μάτια, τα πάντα. Δεν το βάζω στη λογική ότι ή το ένα ή το άλλο. Όχι, κακώς και τα δύο. Κακώς και τα δύο. Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πω. Λοιπόν, πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.

0: την επικοινωνία. Την καλημέρα μου από Αθήνα, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα από Λίμνο.
0: Από Λίμνο.
1: Καιρό συγκεκριμένα.
0: Νομίζω ότι ήταν ένα ωραίο καλοκαίρι και είναι ένα ωραίο καλοκαίρι, γιατί αυτός ο άνεμος διευκολύνει.
1: Ακριβώς. Έχει πάει πάρα πολύ καλά το καλοκαίρι, ειδικά ο Ιούνιος,
0: ναι,
1: που συνήθως δεν έχει τόσο δυνατό μελτέμι. Οπότε από την αρχή είχαμε καλό αέρα και τις τελευταίες 3-4 μέρες μπορώ να πω ότι παρά είχαμε δυνατό αέρα, είναι καλός για αυτούς που ξέρουν καλά τα θαλάσσια σπορ. Για τους αρχάριους όχι και τόσο, αλλά εντάξει, όλοι χαρούμενοι στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι. Τι κόσμος έρχεται εκεί για το συγκεκριμένο άθλημα?
1: Έρχεται κόσμος που θέλει ή αγαπάει ή θέλει να μάθει κάποια θαλάσσια σπορ από αυτά που κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουμε το κλασικό, το windsurf, το kitesurf, το wingfoil που είναι ένα σχετικά καινούριο σπορ. Κάνουμε και surf στα κύματα όταν έχει κύμα, και κάποια άλλα stand-up paddle surf, έχουμε κάποια μικρά ιστιοπλοϊκά κτλ.
0: Ναι, μια χαρά. Και έρχονται προφανώς και πάρα πολύ ξένοι, έτσι?
1: Έρχονται πάρα πολύ ξένοι, γιατί κυρίως υπάρχει και αυτή η νοοτροπία, όπως θα κλείσουν σε κάποιο χιονοδρομικό το χειμώνα,
0: ναι,
1: που θα κάνει όλη η οικογένεια σκι ή snowboard, έχουν την ίδια νοοτροπία και για το καλοκαίρι και για τα θαλάσσια σπορ, η οποία σιγά σιγά και στην Ελλάδα αρχίζει και φαίνεται. Δηλαδή υπάρχει όλο και περισσότερος κόσμος που θα έρθει με την οικογένεια. Αυτό το αφήγημα που λέμε ότι η ξαπλώστρα και η ηλιοθεραπεία σιγά σιγά έχουν αλλιώσει, έχουν τέλος πάντων, έχει βαρυθεί ο κόσμος να κάνει το ίδιο και να ζητά κάποιες εμπειρίες.
0: Mm-hmm.
1: Είτε είναι στα βουνά είτε στις θάλασσες. Οπότε και εδώ είναι ένα πολύ ιδανικό μέρος για να συνδυάσει διακοπές με κάτι καινούριο, με κάποιο άθλημα, κάποιο θαλάσσιο σπορ.
0: Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Έχει ηλικίες? Δηλαδή αν κάποιος αποφασίσει, ας πούμε, στην ηλικία μου 55, θέλω τώρα να ασχοληθώ με αυτό, μπορώ, είναι εύκολο?
1: Φυσικά, φυσικά. Μπορούμε να πούμε ότι από τα πρώτα παιδικά χρόνια, από τα 5-6 χρονών, μπορούν να δοκιμάσουν windsurf με κάποιες ιδανικές συνθήκες. Και μετά όσο αντέχει η καρδιά της και η ψυχούλα. Δηλαδή έχουμε και κόσμο που ήρθε να μάθει μετά τα 70, ας πούμε. Ή έχει κόσμο που κάνει ήδη χρόνια και είναι πάνω από 80.
0: Ναι.
1: Επίσης έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες πολύ εύκολα αυτά τα σπορ. Δεν είναι, ας πούμε, παλιά όπως πήγαινε σε μια παραλία για να είχε ένας φίλος ένα windsurf, το οποίο δεν ήταν καθόλου κατάλληλο για να μάθεις, να ξεκινήσεις. Δεν είχε ισορροπία, γλιστρούσε, έπεφε, το πανί μεγάλο. Όλα αυτά έχουν γίνει πάρα πολύ εύκολα. Οι σανίδες είναι πολύ φαρδιές και σταθερές. Τα πανιά είναι πολύ εύκολα και ελαφριά για να ξεκινήσεις. Οπότε, ακόμα και την πρώτη ώρα σε κάποια από τα αθλήματα, όπως είναι το windsurf, μπορείς να μπεις, να κάνεις πορείες, να μάθεις τροφούλες και να περάσεις καλά από την πρώτη κιόλας ώρα εκμάθησης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο για το νησί. Ένα ιδιαίτερο νησί. Νομίζω ότι όποιος το έχει επισκεφθεί το λατρεύει.
1: Είναι ένα νησί το οποίο είναι...
0: Για τη Λίμνο μιλάμε τώρα, αν άνοιξε κάποιος το ραδιόφωνο, έτσι.
1: Ναι, είναι ένα νησί καταρχάς εύκολο για όλους. Δηλαδή δεν έχει κίνηση, έχει παντού εύκολη πρόσβαση, έχει πολύ ωραίες και ρηχές παραλίες για κάποιον που θα είναι με την οικογένειά του, ας πούμε, και έχει μικρά παιδιά. Έχει πάρα πάρα πάρα πολύ καλό φαγητό, ειδικά τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και υπάρχει μια απλότητα, δεν υπάρχει το στρες που ίσως υπάρχει σε άλλες περιοχές που έχουν πάρα πολύ κόσμο, ειδικά το 15 Αύγουστο. Τώρα αν έχεις όρεξη σήμερα που είναι μέρες 15 Αυγούστου, μπορείς να πας σε ένα χωματόδρομο να βρεις μια παραλία και να είσαι μόνος σου, το οποίο δεν το βρίσκεις πολύ εύκολα. Οπότε καλό φαγητό, ωραίες παραλίες, όλα είναι εύκολα. Οπότε αν ψάχνεις κάτι τέτοιο, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, και μέχρι πότε πάει η σεζόν σε εσάς?
1: Εμείς είμαστε ανοιχτά μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Είμαστε και λίγο Βόρεια Ελλάδα, λίγο κρυώνει πιο...
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε.
1: Δεν έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση από τσάρτερ και όλα αυτά εδώ,
0: ναι,
1: σαν τα κάποια άλλα νησιά, οπότε είμαστε ένα τετράμινο εδώ. Και όσο κρατάει καλά ο καιρός, είμαστε και εμείς εδώ. Φυσικά, ναι, όλο τον χρόνο μπορούμε να κάνουμε τα σπορ αυτά, απλά ο τουρισμός συνήθως θα επιλέξει να πάει κάπου που έχει ήλιο, ζέστη κτλ.
0: Ανάλογα με την εποχή, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
0: Ευχαριστώ πολύ και

0: Άρικα.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τη Λίμνο. Τώρα να πω το εξής. Ο φίλος ο Προμηθέας, επειδή από ό,τι κατάλαβα ξέρει τα πάντα για την επίσκεψη της Μαντόνα στα Μετέωρα, αν θέλεις με το μικρό σου όνομα στείλε μου αριθμό κινητό να τα πούμε. Η Ελισάβετ, καλημέρα από Κόλμαρ. Καθοδόν για επιστροφή από καλοκαιρινές διακόπες στην Ελλάδα, πίσω στη βάση μας στην Ολλανδία. Ευχαριστούμε για την ωραία παρέα στην οδήγηση. Ο δικός επιστρέφεται. Αν είναι έτσι, Ελισάβετ, στείλε και εσύ έναν αριθμό κινητού. Οπότε περιμένω δύο. Να πω την καλημέρα μου και στην Ελένη που εργάζεται και τα λοιπά. Διακοπές προβλέπονται κατά τον Οκτώβριο. Ωραία είναι ακόμα. Να πας κάπου νότια. Να είναι ακόμα καλοκαίρι. Και είναι καλοκαίρι τον Οκτώβριο. Αν έχεις τη δυνατότητα να πας κάπου νότια στην Ελλάδα. Έτσι. Και στα Δωδεκάνησα να πας είναι πολύ ωραία. Και στην Κρήτη να πας είναι πολύ ωραία. Μη σου πω και στη Γάβδο. Να πας Οκτώβριο στη Γάβδο, εσύ και ο Θεός. Και αυτή η καρέκλα που έχουν εκεί που πάνε και βγαίνουν όλη φωτογραφία, εκεί στη Γάβδο δεν είναι, νομίζω. Ναι, μια μεγάλη καρέκλα που φαίνονται όλοι μικροί επάνω. Λοιπόν, ισχύει. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ελπίζω να μην είσαι εκεί, λέει, συνεχόμενα την Παρασκευή μετά το μαραθώνιο καθημερινό. Όχι, έφυγα. Εχθές δεν ήμουν εδώ, είμαι εδώ. Τη Κυριακή και τελειώσαμε. Καλημέρα από Λονδίνο. Να σε καλά. Τώρα, Γιώργο μου, το κλείσα. Αν μπεις και βάλεις τη μηχανή αναζήτησης, εύκολο είναι. Τώρα μου ήρθε. Surf Keros Club, στη Λίμνο θα δεις που είναι. Οπότε, στο ξαναλέω. Surf Keros Club, στη Λίμνο. Για να δω, ο Προμηθέας και η Ελισάβετ θα μου στείλουν αριθμούς τηλεφώνου για να τα πούμε. Η Ελισάβετ επιστρέφουν οδικός, αν κατάλαβα καλά, στην Ολλανδία. Και ο Προμηθέας έχει τα πάντα για την επίσκεψη της Μαντόνα στα Μετέωρα. Γι' αυτό μου λέει, τα λέει. Κάτσε να δούμε τώρα αν θα θέλει. Αν δεν θέλει, δεν πειράζει να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, τώρα... Μουσικά τι να κάνουμε? Όχι, δεν θέλω την Μοσχολιού. Ας τη Μοσχολιού, γιατί θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στην συνέχεια. Βάλε κάτι άλλο από την ωραία λίστα που μας έχει ετοιμάσει η Κωνσταντίνα.

Νομίζω ότι ένα από τα αγαπημένα βίντεο τώρα έτυχε και κάτι βλέπω εδώ στο κινητό και βλέπω το σκοπελίτη να φεύγει από Κουφονίσια. Και μάλιστα να είναι χθες 15 Αύγουστος, αλλά ταυτοχρόνως να βλέπεις και το σκοπελίτη. Έφυγε με ο καπετάνιος από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Ένας φανταστικός άνθρωπος. Όσοι έτυχε να τον έχουμε γνωρίσει κάποια στιγμή στη ζωή μας, κάνοντας διακοπές στις μικρές ανατολικές Κυκλάδες, άλλες εποχές, τότε που ήταν παράδεισος και τα Κουφονίσια και όλα, τώρα έχουν πάρει κάτι από Μύκονο και εκεί. Λοιπόν, αλλά βλέπεις και το κλασικό βίντεο, το σκοπελίτη είναι στο πέρασμα από την Άξο με το οκτάρι το γεμάτο να βουτάει μέσα. Τι ωραία που έχουμε ζήσει στα νιάτα μας τότε. Και με τον άλλο το σκοπελίτη, τον παλιό, τον Ορθόδοξο. Αυτό είναι υπερσύγχρονο σκάφος σε σχέση με εκείνο το σκοπελίτη. Αλλά τώρα βλέπω ένα πολύ ωραίο βίντεο με το σκοπελίτη χθες. Χρόνια πολλά να αναχωρεί από τα Κουφονίσια.

0: να πω το εξής. Αν πάρετε την Καθημερινή στο ένθετο τέχνες και γράμματα, θα δείτε κάτι μοναδικό, γιατί δυστυχώς το πόρτο γερμανό κάηκε. Υπάρχει λοιπόν μια αναφορά 133 χρόνια πριν, μια άγνωστη αποστολή Βρετανικής σχολής Αθηνών για τα αρχαία τείχη των Εγωσθένων. Και μάλιστα επίσκεψη στον τόπο διαμονής της Βρετανικής Αρχαιολογικής Αποστολής εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Δεν είναι κάτι περισσότερο από δύο σκηνές. Τώρα φανταστείτε ένα μοναδικό τοπίο πριν από 133 χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν δύο σκηνές, όπως τις είχε παραχωρήσει το τότε ελληνικό κράτος. Αν υποθέσεις... δεν ξέρω τι μπορείς να υποθέσεις, γιατί δεν είναι... Δεν
1: Κόσμος είναι. 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710 252 251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
8: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
9: Νοσοκομείο. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερος με τη Βίκυ Μοσχολιού, η οποία σαν σήμερα 16 Αυγούστου του 2005 έφυγε από τη ζωή. Θα τα ακούσουμε όλο, δεν θα το διακόψω.

0: Ζαμπέτας Βασιλιάδης Μοσχολιού. Δεν το σταματάς αυτό το τραγούδι, δεν το διακόπτεις. Έρχεται ο Προμηθέας και μου λέει το εξής. Το ταξίδι το διοργάνωσε γραφείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Αθήνας. Το συγκεκριμένο το Visit Meteora έχει απλώς το λεωφορείο μεταφοράς. Α, και λειτουργήσε ως πληροφοριοδότης. Okay. Έλα, εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία ποιος καπηλεύτηκε την δόξα και τα λοιπά. Γιατί θα πρέπει. Α, δεν ξέρω αν το χρησιμοποίησε για ίδιον όφελος, αλλά ό,τι κι αν είναι, με κάποιο τρόπο βγαίνουν αυτά τα νέα, Προμηθέα μου. Μην το παρεξηγείς. Μου λέει ο Ιορδάνης, άκουσα για αυτά που είπατε σχετικά με τον πλούτο και που όποιος τον κατέχει μπορεί να κάνει ό,τι θέλει γράφοντας τους νόμους τα παλαιότερα των υποδημάτων του. Φοβάμαι όμως ότι το πρόβλημα δεν είναι με αυτούς που κατέχουν τον πλούτο, αλλά με την ίδια τη χώρα μας, αφού οι νόμοι ψηφίζονται για να μην εφαρμόζονται. Μια επίσκεψη σε ευρωπαϊκές χώρες άλλες θα πείσει άμεσα αν αυτά που συμβαίνουν εδώ, ακόμη και τα πιο μικρά σχετικά με την παραβατικότητα, θα μπορούσε κανείς να διανοηθεί ή να τα διαπράξει κάπου αλλού, αφού θα υποστεί άμεσα τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, για το μήνυμα. Έχω και έναν ακροατή, όπως είναι εξαλώς, γιατί. Πήγε χθες να παραλάβει από το οικείο αστυνομικό τμήμα το νέο δελτίο ταυτότητας. Υπέγραψα, λέει, ότι την έλαβα και την έβαλα, λέει, στο πορτοφόλι μου, χωρίς να την πολύ κοιτάξω. Η σχετική φωτογράφηση έγινε με δική μου επιλογή στο αστυνομικό τμήμα. Τώρα, λέει, που ξαναβλέπω την ενσωματωμένη στην κάρτα φωτογραφία, τρομάζω. Είναι σαν να μην είμαι εγώ. Έπρεπε, λέει, να το έχω φανταστεί τι σοϊ φωτογράφηση θα μπορούσε να γίνει ένας κλασικός άσχετος με φωτογραφίσεις. Δεν είναι, είναι αστυνομικός εκεί, έτσι, αυτός που το κάνει. Εγώ θα σου πω κάτι. Γιατί, με ρωτάς, λέει, μήπως γνωρίζετε τι προβλέπει αν χάσει κάποιος εντός εισαγωγικών την ταυτότητα, θα πάει να βγάλει καινούρια. Απλώς πληρώνεις άλλο παράβολο. Νομίζω ότι είναι άλλο το παράβολο ότι αν δηλώσεις απώλεια ή ξέρω εγώ ότι έχεις χάσει την κάρτα σου ή την ταυτότητά σου, αν την έκλεψαν, δεν ξέρω τι πώς κτλ. Και είναι αυτό και από την αρχή, ραντεβού κτλ. Καλά, και εσύ μην τη χάσεις αμέσως. Περίμενε λίγο. Μην βγάλει μάτι ή εκτός και αν πας σε άλλο αστυνομικό τμήμα. Αλλά θα φανεί, ξέρω εγώ. Άστο, χάσει την ρε παιδί μου σε 2 μήνες. Αν σε ενοχλεί τόσο πολύ η φωτογραφία, καλά κι εσύ. Κάθεσαι και την κοιτάς, την παρατηρείς. Εγώ θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Επειδή βαριέμαι τα διαδικαστικά, όταν έβγαλα την καινούργια μου ταυτότητα, πήγα στο αστυνομικό τμήμα. Εντάξει, λίγο κεφάλας έχω βγει. Πες ότι εκεί φαίνεται το μυαλό. Δεν ξέρω. Χαριτολογώντας, κάτω με κάποιο τρόπο. Αλλά τι να σου πω, ρε φίλε. Κάθεσαι και εσύ τώρα, είσαι ψυχαναγκαστικός. Έχεις βάλει την ταυτότητα απέναντι και κοιτάς αν είσαι εσύ στη φωτογραφία. Άστο. Λες, κάθε πότε τη χρησιμοποιούμε την ταυτότητά μας. Εσένα σε νοιάζει ότι. Γιατί ξέρετε πια, η φωτογραφία υπάρχει παντού αυτή. Δηλαδή, σε σταματάνε σε ένα μπλόκο. Με τα στοιχεία σου πια βρίσκουν τα πάντα. Μη σου βρουν κανένα χρέος προς το δημόσιο γιατί σε έχουν μπουζουριάσει. Μόνο αυτό μη σου βρουν. Και έχουν και τη φωτογραφία αυτή τη συγκεκριμένη. Τι σε νοιάζει τώρα εσένα, είναι αυτή που πρέπει να είναι. Αυτή, τελείωσε. Βάλ την ταυτότητά σου ξανά μέσα στο πορτοφόλι και άστην εκεί. Αυτό το τραγούδι το έχει πει και η Χωματά. Δεν το ξέρω. Α, μου λέει ο Μιχάλης το εξής. Εκτός από τις φωτογραφίες για το Πόρτο Γερμενό, μεγάλη εντύπωση στην καθημερινή μου έκανε και το δημοσίευμα για τον Ημιτό. Έχεις δίκιο. Πώς ήταν πριν από 100 χρόνια. Δεν είχε, μου λέει, ούτε ένα δέντρο. Δείτε τα. Η καθημερινή είχε πάρα πολλά πολύ ωραία θέματα αυτή την Κυριακή. Καλά, πάντα έχει. Εξάλλου, ταπεινή μου άποψη είναι και. Η Κυριακάτικη που αξίζει πια, δηλαδή, και την αγοράζεις και τη χαίρεσαι. να τη διαβάζεις τις Κυριακές με το καφεδάκι. Με πλούσιο δημοσιογραφικό υλικό και μάλιστα με πολύ σύγχρονη ματιά σε πάρα πολλά θέματα. Έχει αλλάξει η οπτική της ομάδας και έχει και πολύ ωραία θέματα. Να πω ένα μπράβο σε μια συνάδελφο της Καθημερινής, τη Λίνα Γιάνναρου. Πάντα είχα ένα πρόβλημα και το σκεφτόμουν ότι αν οι δημοσιογράφοι πρέπει να μιλάνε για τα προσωπικά τους. Όταν με κάλεσαν σε μια εκπομπή της ΕΡΤ για να πω για κάτι δικό μου, το βασάνισα πάρα πολύ μέσα μου και ήταν στην ουσία και η πρώτη φορά που μίλησα ανοιχτά για ένα θέμα οικογενειακό. Και τότε κατάλαβα και από μηνύματα που δέχτηκα ότι τελικώς οι δημοσιογράφοι πρέπει να μιλάνε αν έχουν μια εμπειρία στη ζωή τους που αξίζει να την πούν, γιατί επειδή έχουμε δημόσιο βήμα στην ουσία είναι σαν να μιλάμε και για πολλούς άλλους. Όταν λοιπόν με φώναξε η Ρέη Βιτάλη, στην αρχή το σκέφτηκα πάρα πολύ και δεν της είπα αμέσως ναι. Μετά όμως όταν είπα, δεν το μετάνιωσα, παρά το ότι ήταν λίγο ζόρικη συνέντευξη. Μετά αρρώστησα για 10 μέρες. Η Λίνα γράφει για την προσωπική της εμπειρία και τη σχέση της με το αλκοόλ. Της έστειλα ένα μήνυμα, γιατί δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να βάζεις τον εαυτό σου στα μανταλάκια. Πόσο δε μάλλον όταν κάνεις και μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Λοιπόν, μπράβο της, γιατί μέσα από το προσωπικό της παράδειγμα, διαβάστε το στην Καθημερινή, σίγουρα κάποιος που αντιμετωπίζει θέμα με το αλκοόλ, και ξέρετε, το θέμα με το αλκοόλ είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εάν δείτε πώς η Λίνα το ξεκίνησε, θα δείτε ότι συμβαίνει σε πάρα πολλούς από εμάς σε κάποια στιγμή της ζωής μας μια τέτοια σχέση με το αλκοόλ, για κάποιον λόγο α ή β, άλλο αν μετά τελειώνει το βαριές, δεν ξέρω τι, πώς και τα λοιπά. Πώς η Λίνα το έλυσε. Χίλια μπράβο στη Λίνα πρώτα απ' όλα που το βάζει και βάζει τον εαυτό της στα μανταλάκια. Δεν το αντιμετωπίζει έτσι και πολύ καλά κάνει. Αλλά αν μέσα από αυτό το ολοσέλιδο θέμα της μπορέσει να βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο, έχει πετύχει. Έναν. Όχι δεύτερο, έναν. Λοιπόν, αυτά. Το θέμα αυτό θέλω να το πιάσουμε όταν επιστρέψουμε μετά τις 7 του μήνα και θα το κάνουμε. Μου λέει ο Γιάννης 68, και εγώ λέει άφησα τον αστυνομικό να με φωτογραφίσει στο αστυνομικό τμήμα με την νέα ταυτότητα άθλια. Αλλά τι πειράζει, πολύ αυταρές και βρε, αυτό σου λέω κι εγώ. Βάλτε την εκεί πέρα στο. Δεν είμαστε ερωτευμένοι με τον εαυτό μας. Βάλτε την εκεί πέρα στη. Σιγά που θα πας να ξαναβγάλεις ταυτότητα για τη φωτογραφία. Δεν πάει να έχει ό,τι θέλει επάνω. Είναι αυτή που πρέπει. Αυτή. Τελείωσε. Τελεία και παύλα. Παράγραφος, όπως λέει και ο Κούτρας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει το ενδιαφέρον του. Πριν από κάποιο διάστημα, στη Βρετανία και στην Γαλλία, μάλλον δεν είναι ένα διάστημα, εδώ και το συζητάνε καιρό, υπάρχει ιστορία με την ταπισερή της Μπαγέ. Ένα κέντημα 70 μέτρων που νομίζω του 11ου αιώνα, που απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας το 1066 από τους Νορμανδούς και από τον Γουλιέλμο τον κατακτητή. Είχε να βρεθεί σε βρετανικό έδαφος 9 αιώνες. Όταν λοιπόν ο Μακρόν ανακοίνωσε πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ότι το εμβληματικό αυτό μεσαιωνικό έργο θα δοθεί ως δάνειο στους Βρετανούς, αρκετοί έκαναν λόγο για μια ιστορική συμφωνία. Τελικώς η ταπισερή της Μπαγέ έφτασε πριν δεν ξέρω πόσο καιρό στο Βρετανικό Μουσείο και εκεί θα εκτεθεί μέχρι και τον Ιούλιο του 2027. Πολύ λίγοι ήταν εκείνοι που περίμεναν ότι ο δανεισμός θα προτινόταν ως ένα πρότυπο επίλυσης του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι ωραίο θέμα. Και θα ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια ειδικευμένη στα πνευματικά δικαιώματα και το δίκαιο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εξαιρετική ιδιότητα. Είστε καλά, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε έτσι να δούμε λίγο αυτή την ιστορία και το θέμα του δανεισμού αντικειμένων. Πώς το βλέπετε εσείς, πώς το είδατε αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το μόνιμο αγκάθι στις συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Εμείς μιλάμε για επιστροφή, ενώ το Βρετανικό Μουσείο, και λέω το Βρετανικό Μουσείο και δεν λέω η Βρετανία, ενώ θα μπορούσα να πω και η Βρετανία, γιατί θα έχετε παρατηρήσει ίσως από τα διάφορα δημοσιεύματα ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται μεταξύ Ελλάδος και Βρετανικού Μουσείου. Γιατί η Ελλάδα πάντα υποστηρίζει ότι το θέμα είναι διακρατικό, αφορά στα δύο κράτη, ενώ η Βρετανία υποστηρίζει ότι το θέμα είναι θέμα Βρετανικού Μουσείου. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια ο καθένας διατηρεί τις δικές του θέσεις και έτσι μιλάει το ελληνικό κράτος με το Βρετανικό Μουσείο, βέβαια ταυτόχρονα μιλάει και με τον εκάστοτε Βρετανό Πρωθυπουργό. Έτσι λοιπόν, ενώ οι συζητήσεις ξεκινάνε από το 1982, όταν η Μελίνα Μερκούρη έθεσε το ζήτημα στην UNESCO, και μετά το 1987 μπήκε σε μια ειδική επιτροπή όπου κάθε δύο χρόνια κάνουμε διαπραγματεύσεις και συζητάμε τέλος πάντων με τους Βρετανούς για το θέμα. Τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει μια άλλη τροπή τα πράγματα, δηλαδή αυτή η ιστορία έχει, τέλος πάντων, της έχει δοθεί μια νέα όθηση και ιδίως όταν ο κ. Στάρμερ ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, αλλά δυστυχώς πάλι τα πράγματα λίγο πριν φύγει ο κ. Στάρμερ άρχισαν κάπως να λιμνάζουν, να το πω έτσι. Και ενώ είχαμε πει ότι ήμασταν πολύ κοντά, θυμάστε διάφορα δημοσιεύματα.
0: Ναι, βέβαια. Αφιερώματα ολόκληρα είχαν γίνει εκείνο το διάστημα.
1: Εγώ ήμουνα έτσι λίγο πιο
0: επιφυλακτική
1: ακριβώς, διότι έχω ζήσει τους Βρετανούς, τους έχω ζήσει και στις διαπραγματεύσεις, διότι συμμετείχα σε αρκετές διαπραγματεύσεις στο παρελθόν και ήξερα ότι δεν ήταν ένα θέμα το οποίο μπορούσε να λυθεί εύκολα.
0: Άρα βλέπετε, συγγνώμη για τη διακοπή, ότι αυτό το κλίμα που είχε καλλιεργηθεί με κάποιο τρόπο, τώρα έχουμε πάει βήματα πίσω.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως όταν...
0: Μάλλον εσείς δεν είδατε ποτέ αυτά τα βήματα στην ουσία, έτσι.
1: Όχι, βήματα υπήρξαν βήματα και σημαντικά βήματα, αλλά ξέρετε, όταν κανείς βρίσκεται στην αντιπολίτευση ή εκτός νυμφώνων, να το πούμε έτσι, νυμφώνος, όταν δηλαδή δεν έχει θέση ευθύνης, μπορεί και μιλάει πιο άνετα. Όταν όμως αρχίζει, όταν παίρνει μια θέση ευθύνης, αρχίζει τα πράγματα και τα βλέπει από μια άλλη σκοπιά. Σας θυμίζω όταν ο Ρίση Σούνακ δεν δέχτηκε να μιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, παρόλο που είχαν συνάντηση, γιατί είχε δώσει εκείνος μία συνέντευξη.
0: Μπράβο, είχε γίνει ντόρος τότε.
1: Τότε ο κύριος Στάρμερ ήταν στην αντιπολίτευση. Ανέβαινε, φαινόταν ότι θα πάρει την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και είχε πει τότε το χαρακτηριστικό στη Βουλή τη Βρετανική, ότι Ρίση lost his marbles. Το οποίο σε μετάφραση βρετανική σημαίνει ότι έχασε τα μυαλά του που δεν δέχτηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά έκανε αυτό το λογοπαίγνιο με τα μάρμαρα, lost his marbles. Και είπε πως εγώ δεν θα σταθώ εμπόδιο σε περίπτωση που υπάρξει μια συμφωνία με το Βρετανικό Μουσείο. Όταν ήρθε στην εξουσία, κέρδισε δηλαδή τις εκλογές, πραγματικά άρχισαν οι συζητήσεις μεταξύ George Osborne, που είναι ο πρόεδρος των εφόρων, των επιτρόπων του Βρετανικού Μουσείου, και της ελληνικής κυβέρνησης. Τα πράγματα προχώρησαν αρκετά, γίνανε αρκετές συναντήσεις από ό,τι μάθαμε τέλος πάντων και όλα αυτά, αλλά το πρόβλημα σκάλωσε λίγο πριν. Πού σκάλωσε το πρόβλημα? Σκάλωσε στο γεγονός ότι το Βρετανικό Μουσείο μιλούσε για δανεισμό και μάλιστα μέρος των μαρμάρων, ενώ η ελληνική κυβέρνηση μιλούσε για επιστροφή, διότι δεν μπορεί να δανείσεις κάτι και μετά τι θα το πάρεις πίσω εμείς. Μιλάμε για επανένωση. Τι θα γίνει, πώς θα το επανενώσεις άμα αυτό.
0: Άρα να ρωτήσω το εξής. Η ελληνική πλευρά ακολουθεί μια σταθερή και μεθοδική στρατηγική στο θέμα αυτό?
1: Ίσως να είναι το μόνο θέμα ελληνικής πολιτικής όπου η Ελλάδα έχει τόσο σταθερή πολιτική ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, θα πρέπει να πω.
0: Ναι.
1: Διότι όλες οι κυβερνήσεις είναι σταθερές στο ότι μιλάνε για επιστροφή. Διότι εμείς Δεν ζητάμε τα μάρμαρα πίσω γιατί είναι ελληνικά και πολλά άλλα πράγματα είναι ελληνικά και θα μπορούσαμε να τα ζητήσουμε πίσω. Mm-hmm. Όμως τα μάρμαρα, έχει συντελεστεί μια αδικία στα μάρμαρα. Mm-hmm. Ο τρόπος από τον οποίο αποκόπηκαν από τον ναό, και γι' αυτό τα λέμε σε πολλές περιπτώσεις τα λέμε μάρμαρα, για να αποδείξουμε ότι είναι αρχιτεκτονικά μέλη του όλου. Δεν ήταν κάποια ανεξάρτητα γλυπτά τα οποία τα απέκοψες και μπορούσαν να σταθούν ανεξάρτητα σε ένα άλλο μουσείο ή σε μια άλλη προθήκη. Αυτά τα πριώνησαν. Πριώνησαν τη Ζωφόρο, πριώνησαν τη Μετόπη κτλ. Άρα θέλουμε να δείξουμε την καταστροφή η οποία έχει επέλθει. Πώς δηλαδή στην ουσία το ναό τον κατέστρεψαν για να μπορέσουν να τα αφαιρέσουν. Αυτή λοιπόν είναι μια τεράστια αδικία η οποία πρέπει να αποκατασταθεί. Και από τη στιγμή που μπορεί να αποκατασταθεί σήμερα, δεν μπορεί να μην αποκαθίσταται. Έτσι, είναι παράλογο δηλαδή να έχεις ένα μουσείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο να είναι διαμελισμένο μεταξύ κυρίως δύο μουσείων. Και λέω κυρίως δύο μουσείων, διότι υπάρχουν στράψματα και σε άλλα μουσεία του κόσμου. Οπότε βλέπουμε ότι εδώ πέρα ζητάμε την αποκατάσταση μιας αδικίας και την επανένωση, της Μετόπης, της Ζωφόρου κτλ. Σε ένα ενιαίο όλο στο Μουσείο της Ακρόπολης, δηλαδή στο φυσικό ιστορικό τους χώρο.
0: Χάρηκα πάρα πολύ για το λίγο που τα είπαμε. Από το Σεπτέμβριο θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ και για το λόγο σας και για την έτσι, σκέψη σας. Την καλημέρα μου. Γεια χαρά.
1: Γεια σας, καλή.
0: Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια ειδικευμένη στα πνευματικά δικαιώματα και στο δίκαιο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και μάλιστα, προσέξτε, διάβαζα την Παρασκευή μας πέρασε, 14 του μήνα, κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Λουί Γκοντάρ. Πως τα γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα, τα άρπαξε από το ναό της Θεάς ένας χιδαίος κλέφτης, ο Λόρδος Έργιν, σημειώνει μεταξύ άλλων ο διεθνός κύρους αρχαιολόγος, και λέει και πολλά πολλά ακόμη. Λοιπόν, σας έπιασε κάτι με τις ταυτότητες, μου λέει ο Αντώνης, ωραίο μήνυμα, γελάω μόνος μου που το διαβάζω, λέει. Έβγαλα και εγώ, λέει, καινούργια ταυτότητα. Αλλά έχω άλλο πρόβλημα από το φίλο μας, που δεν θέλει να υπάρχει φωτογραφία της ταυτότητας, γιατί, λέει, υποτιμά τη φάτσα του. Εγώ θέλω τη φάτσα μου να μοιάζει με αυτήν της ταυτότητας. Έρχεται όμως ο άλλος ο φίλος και μου λέει, δεν είναι αυτό, λέει, ότι δεν μ' αρέσει. Με έχει βγάλει, λέει, με λαμψό και ενώ είμαι άσπρος και ούτε καν ηλιοψημένος. Ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να ήταν θέμα φωτισμού. Λοιπόν, να σας πω τι έγινε με τη μητέρα μου, γιατί πήγαμε 14 του μήνα, είχαμε κλείσει ραντεβού για να βγάλουμε την ταυτότητα την καινούρια για τη μητέρα μου. Λοιπόν, εντάξει, είναι σε μια ηλικία που διατυπώνει και δύο ερωτήματα ο αστυνομικός για να δει αν θυμάται. Μια χαρά, σε πουλάει και σε αγοράζει. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Της λέει, τι ύψος έχετε? Λέει η μητέρα μου, ξέρω εγώ, 1,58. Μα λέει εδώ, λέει, η προηγούμενη ταυτότητα γράφει 1,55. Στα 77 τώρα έχει αρχίσει και μπαίνει κι άλλο. Έτσι. Και αφού λέει και να με τραβάνε, λέει, πια τώρα δύο, δεν πρόκειται να πάω 1,58. Και της λέει, άντε μωρέ να σας βάλω 1,58. Δεν πειράζει. Τώρα κάτσε να δω μόλις βγει η ταυτότητα τι φαίνεται, έτσι από περιέργεια. Αλλά είχε πλάκα η διαπραγμάτευση. Είναι από τα ωραία που είσαι να θυμάσαι, έτσι. Σου φτιάξει ημέρα. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα, να τα μαζέψουμε σιγά σιγά. Να πω την καλημέρα μου σε έναν φίλο που μου στέλνει ένα μήνυμα. Μου λέει, πες στο φίλο με την ταυτότητα να κάνει solarium, για να έρθει στο ίδιο χρώμα με την φωτογραφία της ταυτότητας. Μου λέει ο Γεράσιμος από Μάλτα, φίλε Άγγελε. Μου λέει, Δημήτρη στα αλάρμ, μου λέει ένας φίλος από την Καλλιθέα. Από μεγάλη επιχείρηση, λέει, τηλεπικοινωνιών, μας πήραν και είχαμε επαγγελματικό τιμολόγιο 3 αριθμοί και προσπάθησαν, έχοντας τα στοιχεία μας, να μας πείσουν ότι έληξε το συμβόλαιό μας, ενώ μιλώντας με το σύμβουλό μας μάθαμε ότι το συμβόλαιο λήγει το 27. Και ο σκοπός μάλλον ήταν η γνωστοποίηση στοιχείων μας για να έχουν πρόσβαση με ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Νέου τύπου απάτη. Και τι κάνατε, δηλαδή, ευτυχώς μιλήσατε με τον, πήρατε ξανά. Ναι, σε αυτή την περίπτωση, πρόσεξε, αυτό που μπορείς να κάνεις όντως είναι μια τέτοια πρακτική. Κλείνεις και επικοινωνείς εσύ με την εταιρεία. Νομίζω ότι αυτή είναι μια λογική πρακτική που μπορείς να ακολουθήσεις, έτσι. Και μάλλον αυτό έκανε, αν κατάλαβα καλά. Γιατί λες, μιλώντας με το σύμβουλό μας, μάθαμε ότι το συμβόλαιο λήγει το 27. Πάλι καλά που φέρθηκες έτσι. Έξω σαν να αντιλαμβάνομαι. Κωνσταντίνος, πλήρωσα φωτογράφο για φωτογραφία διαβατηρίου και άδεια οδήγησης. Για την ταυτότητα με έβγαλαν στην αστυνομία. Πολύ καλύτερη αυτή των αστυνομικών. Τσάμπα πλήρωσα φωτογράφο. Είδες. Και εγώ το λέω, μια χαρά με έβγαλε. Για να την ξαναδώ τώρα τη φωτογραφία. Με βάζετε στη διαδικασία να κάθομαι να ψάχνω. Μισό λεπτάκι. Κάτσε να την ξαναδώ. Είχα μουσική και έχω μουστάκι. Πρέπει να το δηλώσω αυτό. Όχι. Σύντοτο, ήμουν αρκετά κιλά τότε. Ενώ τώρα. Α, πρέπει να πάω να αλλάξω. Θα τη χάσω κι εγώ την ταυτότητα. De se dire des mots doux, de petits rien du tout, mais qui en disant langue, en voyant notre mine ravie, les passants. Opa, vous l'avez au Yorgos. Σχετικά με τη φωτογραφία της ταυτότητας. Πέταξα, λέει, με συνάδελφο που είχε τέτοια φωτό στο διαβατήριο, κυπριακό. Τον συνέλαβαν σε Φραγκφούρτη και Μποκοτά για έλεγχο, γιατί τους φάνηκε περίεργη φωτογραφία. Όπα, σοβαρά. Αυτές είναι ιστορίες. Αυτά. Λοιπόν, προσέξτε, τα μαζεύουμε. Μας πάει το τραγούδι μέχρι εκεί που θες. Άντα, αν βάλουμε άλλο ένα, δεν πειράζει. Τελειώνουμε έτσι κι αλλιώς. Είναι η τελευταία της σεζόν. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να περάσετε όμορφα. Αν έχετε επιλέξει αυτή την περίοδο για διακοπές, νομίζω για μένα είναι καλύτερη. Γι' αυτό και πάντα θέλω να δουλεύω τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου και να φεύγω μετά. Και εμείς θα τα ξαναπούμε. Να έχουμε την υγειά μας. Να είμαστε καλά, γεροί, δυνατοί. Και εσείς και εμείς. Από την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Το ξαναλέω, μου έκαναν πολύ καλό αυτές οι δύο εβδομάδες. Πολλές ώρες βέβαια, πάρα πολλές ώρες, ατελείωτες ώρες στο μικρόφωνο. Αλλά επειδή λίγο το δούλεψα στο μυαλό μου, η εκπομπή του Σεπτεμβρίου, από το Σεπτέμβριο και μετά, δεν θα έχει καμία σχέση με την εκπομπή που κάναμε. Θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το δούλεψα αρκετά, το αποφάσισα και έτσι θα είναι. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Μέσα από την καρδιά μου να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Να ευχαριστήσω τη Δήμητρα Σταματίου. Εντάξει, δουλέψαμε πολύ αυτές τις δύο εβδομάδες. Τώρα θα ξαναγυρίσει από το Σεπτέμβριο στα γνωστά πρωινά στελέχη του σταθμού. Εμείς οι παρακατιανοί το βράδυ δεν μας θέλει. Έτσι, μου θέλει μόνο με τους διευθυντές να κάνει εκπομπή. Λοιπόν, Πέτρος Μωραϊτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Να σε τρολάρουμε και λίγο. Ευχαριστούμε την Μελίνα Σαμαραδέλη. Το Θανάση Καραγιάννη, τι τράβηξε αυτό το παιδί αυτή την εβδομάδα που πέρασε. Τι τράβηξε. Δηλαδή, με είχε βάλει ανθρωπάκι και μου πετούσε βελάκια. Έτσι, κανονικά. Και την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εννοείται, πάντα με τις ξεχωριστές μουσικές της επιλογές. Να περάσετε όμορφα. Ραντεβού το Σεπτέμβριο.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
5: Ford,
2: Opel
5: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κόσμος 96,5.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
2: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-251.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.

ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και τα
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
7: Quédate aquí, te conviene. Vamos a dejar que esto pase.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές. Το Αρχοντικό, ριζοσπαστών 5, στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
5: Ford,
2: Opel
5: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710 28963.

0: 2-6977-421078
1: ή στο σελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπέστε.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

θάλασσα. Το χειμώνα αφού σ' αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου

0: ρυθμός 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας, η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά,
6: υδραυλικά.
5: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-25251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

εβδομάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: δρόμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γευτής.

0: χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710252251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: What time is it, huh?

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671 068 452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιά.

0: μια στεγή.
1: Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραντ τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963
0: και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

빠진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671-052-251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.

Κεφαλονιά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963
0: και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24 ώρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 2671.

2310-28963 και κινητό 6977-42178. Ιστοσελίδα marketosteam.gr. Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.

φρέσκος ήχος της πόλης.

ξημέρωμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

απόψεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. What time is it, man?